the latest hit.

0: Χριστός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει. Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα κατά των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 32 λεπτά. 33 τώρα λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και επειδή αρκετοί από εσάς δεν έχετε γυρίσει ακόμα. Και αυτό φαίνεται κιόλας και στο χάρτη. Και τα πράσινα όλα. Το μοναδικό κόκκινο, να ξέρετε, είναι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν και το σεφ, είδα κάτι φωτογραφίες, Νικόλα. Να το προλάβουνε φέτος. Θα παίζουμε εκεί. Μπράβο. Άμα τρέξουνε τόσο γρήγορα και το νέο προπονητικό κέντρο, λέει, είναι έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη. Οπότε σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, σπεύσατε, κάποιοι γυρίζετε, είναι το μετέχμιο τώρα, ξέρετε, που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που τα πάντα είναι κατά πράσινα, σε ελάχιστα σημεία, εντάξει, με ψιλοπράγματα. Εκεί λίγο στο φανάρι του Χίλτον έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας με Ακαδημίας. Ξέρετε μωρέ, τα κλασικά πλέον, τα πάρα πολύ κλασικά. Να ξέρετε επίσης ότι όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας, μπορείτε να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζεται το Real FM και να μας ακούτε στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε, εκεί στο νομό. Και υπάρχει και ο έτερος τρόπος, εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, στα RGNA. Εκτός του ότι πληκτρολογείτε realplayer.gr και στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, υπάρχει και ο εξής τρόπος. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ.

κύριο Βαλινάκη θα τον έχουμε γύρω στις 8 και 5, επειδή με στέλνετε μηνύματα. Διεθνολόγος ασφαλώς, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Θα του ζητήσουμε να μας σχολιάσει από τη μία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία είπε ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η Τουρκία απέναντί μας. Τελικά θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν για να πάει σε πρόορες εκλογές. Θέλει απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το έργο του GSI, του καλωδίου, ξέρετε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα ενοχλήσει με τέτοιο τρόπο που θα εκνευρίσει ακόμα και τους Γάλλους ο Ερντογάν? Θα σφυρίξουν αδιάφορα οι Γάλλοι? Τι ακριβώς θα γίνει? Πάντως, αυτό το οποίο με ξεκάθαρο τρόπο είπε εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι η εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Βαλινάκη να μας το εξηγήσει. Θα φέρει τελικά το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν? Θα θελήσει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπενθυμίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μετά τη ΔΕΘ πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Ερντογάν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το αν θα γίνει συνάντηση, ακόμα και αυτή η συνάντηση του ποδαριού. Εάν πάντως η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις σχεδόν καθημερινές πλέον παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, των τουρκικών μαχητικών και των drones, έχουμε ένα καινούριο παιχνιδάκι στη φαρέτρα του Ερντογάν, που έχει αρχίσει και μας εκνευρίζει πάρα πολύ, διότι εμείς σηκώνουμε τα F-16 προκειμένου να ανεχιστούν αυτά τα παιχνιδάκια του Ερντογάν, και ασφαλώς το κόστος για εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένα κόστος όμως που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να το υποστεί για να μην αφήνει τους Τούρκους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο να σουλατσάρουν στους εθέρες, στο εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας και βεβαίως στο FIR Αθηνών. Αυτά να τα κρατήσουμε και να βάλουμε τον αστερίσκο. Σπύρο λέει, δεν διορθωνόμαστε. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, καλημέρα αγαπητέ μου Σπύρο. Κόκκινα φανάρια παραβιάζονται από κάτι μπιμπίπ, ακόμη και με ακριβά αυτοκίνητα επιτοπλίστων, μάλιστα. Πόσο θα ήθελα να τους δέρνω όλη μέρα κάτι τέτοιους ανεγκέφαλους? Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο της βιαιοπραγίας προς Θεού. Ούτε καν. Κάθε άλλο. 100. Ναι, το 100 απευθείας να έχετε σταμπάρει την πινακίδα, τον αριθμό κυκλοφορίας του ασυνείδητου, του βλαμμένου, και αυτομάτως καταγγελία. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα οι αρχές να ασχολούνται λίγο παραπάνω με όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμα και αν τους έχει καταγράψει μια κάμερα μπορούν να τις καπουλάρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άλλο μπορεί να είναι το σκεπτικό τους. Κάποιοι βέβαια από αυτούς κυκλοφορούν και χωρίς κυκλοφορούν και χωρίς δίπλωμα. Αφαιρέθηκα τώρα διότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Είστε απροκάλυπτα κατά της κυβέρνησης. Οκ. Okay. Ακόμη και ότι καθαρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους το θεωρείτε κακό? Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Συμπαθάτε με για το βήχα. Είπα ότι πηγαίνουμε ρε παιδί μου ως πολίτες, ως επισκέπτες σε έναν αρχαίο χώρο, σε ένα χώρο μάλλον που υπάρχουν αρχαία μνημεία. Τρώμε τη σοκοφρέτα, πετάμε το χαρτάκι. Πίνουμε το νεράκι, πετάμε το μπουκαλάκι. Αυτό λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το ότι έφτασαν στο σημείο να τα καθαρίσουν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα κιόλας, και να καθαρίσουν κιόλας, μετέφεραν 1.800 λέει τόνους. Τεράστια ποσότητα και από κλαδιά και από όλα. Εδώ λοιπόν
αναρωτιέμαι τι κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι κατατόπους περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι που τα καθαρίσαμε, αλλά που τα φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι να καθαριστούν. Δεν είπα αυτό. Επίσης, όταν μιλάτε, λέει, για το κόμμα Σαμαρά, ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να το περιμένετε πώς και πώς και μόνο για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, καλέ μου Γιώργο, και σε καμία των περιπτώσεων εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να κάνουμε κρίσεις ή εν πάση περιπτώσει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου προκύπτει αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Για την κυρία Καρισιανού θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πει το παραμικρό, σεβόμενος πάντα το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχα πει όμως ότι όταν θα επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού, τότε θα υποστεί τη βάσανο της κριτικής από όλους μας, διότι θα περιμένουμε και να ακούσουμε και προτάσεις και να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα στην πολιτική σκακέρα. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για την κυρία Καρισιανού. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με βάση το ρεπορτάζ τα έχει όλα έτοιμα, το πότε θα το ανακοινώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το κουμπί θα το πατήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και ποιο είναι το δεδομένο, ποιο είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το επικείμενο κόμμα του αποτελεί το ανάχωμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων, γαλάζιων ψηφοφόρων. Και γιατί τους ονομάζουμε γαλάζιους ψηφοφόρους? Διότι το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2024 κάθισαν στον καναπέ τους. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακόμα εκεί, καθήμενοι στον καναπέ τους. Δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε, δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα ψηφίσουν. Αλλά λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, διότι είναι πολύ πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το οποίο έχουμε πει. Γιώργο μου, πάντως, σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μου έδωσες την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ναι, σωστό είναι αυτό που γράφεις, Αβραάμ. Συμφωνώ. Σε ένα τόνο ψέματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μαρία. Καλημέρα από τη Φρακφούρτη. Στέλνει η Μαρία. Καλή σεζόν σου έχουμε, Σπύρο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι και εσύ καλά, Μαρία μου, και να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα, στη Φρακφούρτη. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι. Πάμε και επανερχόμαστε, παρακαλώ.

0: Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Τι ωραίος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Ο Δήμος λέει το εξής. Καλημέρα, Σπύρο. Μάσε τις μεσημεριανές εκπομπές. Είδες, κατάλαβες από πανίδι. Είναι μεσημέρι. Μεσημέρι είναι. Έχει αρχίσει και μεσημεριάζει. Έχουμε ξεπεράσει και το μπραντς. Και άντε να ξεκινήσουμε με την αυγούλα. Ο Δήμος από το Βόλο, τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή την εβδομάδα που έρχεται. Την εβδομάδα που έρχεται θα ξυπνάμε παρεΐτσα και πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα, όμορφε κόσμε από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σπύρο. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Θανάσης. Το 76 που έχεις δίπλα έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης ή είναι άλλο πράγμα? Σχεδόν συνομήλικη δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, Δευτέρα 11:40 με 11:50 σε λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητο με 4 άτομα μέσα, ανοιχτές πόρτες επάνω σε λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα, είχαν ανοιχτές τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν. Αυτό σαν τον άλλον το βλαμμένο στην κακιά σκάλα μέσα στο τούνελ. Το είχαμε πει πριν από 2 μήνες όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media. Το είχαμε αναφέρει. Ψαχνόντουσαν οι αρχές, τον βρήκανε. Μετά από τόσες κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα, τον βρήκανε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλλιό αργά παρά ποτέ. Εντόπισαν και το άλλο οχηματάκι που τραβούσε το βιντεάκι. Γιατί τα καλόπεδα εκεί, 4 τουλάχιστον, είχαν κλείσει και τις 2 λωρίδες. Ο ένας ο οποίος έκανε το. Ο χαβαλές οδηγός με τον άλλο το χαβαλές συνοδηγό που είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται μέσα. Δηλαδή, πόση μεγάλη βλακεία μπορεί να υπάρχει. Πόση απίθμενη βλακεία. Και βεβαίως είχαν και τα φιλαράκια τους άλλους 2 που τραγουδούσαν το βίντεο στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πάμε στην κακιά σκάλα στο τούνελ να δούμε τα γούφερ πόσο δυνατά ακούγονται μέσα στο τούνελ. Εμείς πιο παλιά κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ απλότερο και δεν υπήρχε κίνδυνος. Παρόλο που το να κορνάρει άσκοπα απαγορεύεται επίσης. Απλά κορνάραμε, κόρναρε ο μπαμπάς μου για να ακούω, ξέρετε, αυτό το έκο το οποίο γινόταν μέσα στο κάθε τούνελ και δεν είχαμε και τόσο μεγάλο τούνελ, τόσο μεγάλο μήκους, έτσι, τούνελ. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Πραγματικά πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Ο κύριος Γιώργιος από την μισό λεπτάκι από την Αργυρούπολη. Κύριε Παπαδάκη, λέει, θέλω να διαβάσεις όλο το μήνυμα όπως εγώ ακούω συχνά ό,τι λες. Εσείς όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που γράφει ο Γιώργος, που είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και των χρήσιμων υπηρετών και στηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους τους για όλα. Αυτή τη λέξη δεν θα την διαβάσω, διότι για το κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη, καλέ μου. Επίσης, οι συμμαχίες, λέει, και η εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανικά σχέδια και η στοχοποίηση της χώρας μας έδωσε το δικαίωμα στο Ιράν να κάνει τη δήλωση που έκανε. Για μας την έκανε. Στόχος μας, λέει, η Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κλπ. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε. Η Ισπανία, Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες και από την ακρίβεια την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Όσον αφορά στο θέμα του τουρισμού, πριν από κάποιους μήνες, φιλοξενώντας μία από τις φορές που φιλοξενήσαμε, έλα, που θα πάει, θα φύγει το Σαρδάμ, ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι, μπας και δούμε χαΐρι. Ο Γιώργος Αδαλής, λοιπόν, ο οικονομολόγος οικονομέτρης, μας είχε πει το εξής. Στη μεγάλη έκθεση της Γερμανίας, τουριστική έκθεση, που οι περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία είχε εκπροσωπηθεί σε επίπεδο υπουργού, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Άξιος κατά τα άλλο γενικός διευθυντής. Ξέρετε, είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν πήγε υπουργός. Δεν πήγε υφυπουργός. Πήγε ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, άξιος όσον αφορά στο κομμάτι που του αναλογεί. Εκεί λοιπόν έγιναν πάρα πολλά και μεγάλα ντυλαρίσματα ανάμεσα σε πολύ μεγάλους, μεγάλα γραφεία, μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς και σε χώρες. Μία από αυτές τις χώρες ήταν η Ισπανία. Μία από αυτές τις χώρες που δεν έκανε τέτοιου είδους δηλαρίσματα ήταν η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Παρ' όλα τα αυτά ο τουρισμός σε επίπεδο ποσότητας δεν έχει πάει άσχημα. Τουναντίο. Όσον αφορά όμως στον οβολόν τους που αφήνουν, άφησαν ή πρόκειται να αφήσουν οι τουρίστες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον, τα χρήματα τα οποία αφήνουν είναι πολύ λιγότερα. Έχει πληγεί η εστίαση από αυτό το φαινόμενο, το λιανικό εμπόριο, υπάρχει τρομερή μείωση εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες για να περάσουν καλά, αφήνουν και χαλάνε τόσο όσο μπορούν. Υπάρχει και μία έρευνα που δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι, που ο μέσος όρος των χρημάτων που είχαν στην τσέπη τους για αυτούς τους λόγους, για την εστίαση δηλαδή και το λιανικό εμπόριο, ήταν ανά άτομο στα 780 περίπου ευρώ, φέτος αυτό το ποσό έχει πέσει κάτω από τα 650 ευρώ. Με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ απόλυτα. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γεώργη, αγαπητέ μου Γιούρα, όπως υπογράφεις, είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν μια χώρα επιλέγει να βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία, δεν μπορεί μόνο να έχει απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε μια Ελλάδα η οποία έλεγε μονίμως όχι. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη την τάδε βοήθεια ή να χρησιμοποιήσουμε το FIR Αθηνών προκειμένου να γίνει και ανεφοδιασμός στον αέρα. Και εμείς πάντα λέγαμε όχι. Μας ζητούσαν να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο, να στείλουμε υλικά στο πεδίο, μονίμως λέγαμε όχι. Όταν λοιπόν ερχόταν με επιθετικό τρόπο ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε επικεφαλής της Τουρκίας έδινε μια τέτοια εντολή και μια τέτοια γραμμή, ζητούσαμε τη βοήθεια των συμμάχων. Γιατί να μας τη δώσουν? Ερώτημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως είναι ένα καλό timing. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον υφυπουργό, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και διεθνολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν πολλά. Κύριε Σαπραγίδη, δικό σας.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας! Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σίτηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κταίο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδο.
4: Τραγωδία στη λεωφόρο Φιλής στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. 3 νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εκτός κινδύνου. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδράριο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ έφτασαν 50.707 άτομα. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν αλλά και εμπορικών εταίρων του ανακοίνωσε Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα η Οτάβα αναμένεται να ανακοινώσει αντίπεινα κατά της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από νέα πλήγματα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.

0: στους 97,8.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Έτσι ακριβώς, με τραγουδάρες. Στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων και σε αυτές τις απίστευτες, υπέροχες, εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο enikos.gr για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια. Νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει και όλα στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου Φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη, διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Ναι, είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα. Πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες, έχει προστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Και αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα.
0: Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο υπουργός εξωτερικών της χώρας μας, Σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμεων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα, κάνει άλματα, σε πολλούς τομείς μας έχει ξεπεράσει, στα μη επανδρομένα συστήματα, στους πυράβλους και ακόμα και στο ναυτικό. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν βελτιώνεται τόσο καθοριστικά, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ώστε να αποτραπεί η Τουρκία. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε περισσότερα όπλα. Το θέμα είναι η Τουρκία πώς βλέπει τη δική της τη μεριά. Και η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κ. Γεραπετρίδης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άστερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα μπούμεραν, κύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω? Όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές στρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστιμέτ που και αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη μου είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους, αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
0: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα, του οποίου τα θαλάσσια πάρκα είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά-μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της, μικρά-μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, σε πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσφερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεις ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι, και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία, πράγμα που έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή Κάθεσαι απλώς και διαμαρτύρεσαι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της Γαλάζιας Πατρίδας, και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόντων, και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαδήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Βαλινάκη, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και τι, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρουτς Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μία ξένη μεγάλη εταιρεία όπως ήταν η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου, θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να, αν θέλετε, κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε, και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και πέρε ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέρ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν, ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς βουλίες πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται, και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση, γιατί εκτός από τον GSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος ναι. από Εύβοια προς Χίο περνά από τον 25ο Μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου Μεσημβρινού η Τουρκία.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες όπως περιέγραψα προηγουμένως συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει εντελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει κατά τη γνώμη μου μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν με άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και αν θέλετε νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία που είναι πια αναποτελεσματικό, πλήρως αναποτελεσματικό και το γράφει και στα παλιά στα παπούτσια η Τουρκία. Άρα ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγής συνόρων και αντιδράς αναλόγως στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων επαναλαμβάνω και όχι με... αν θέλετε με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία για να υπάρχει αποτροπή πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να τις επιβάλλεις έναν τεράστιο πόνο όχι απλά να αμυνθείς όπως λέμε εμείς θα κάψουμε ξέρω εγώ, τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι ή διπλωματικά, αν θέλετε πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό, και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει
0: και να κλείσουμε με αυτά, κύριε Βαγγελίδη.
1: Και να κλείσουμε αυτό είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τον αντίστοιχο, αν θέλετε, της γαλάζιας πατρίδας, πώς οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μέσα από τα διάφορα διάσπαρτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρούς και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει, σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
0: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση. Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
1: Όχι, κάθε χώρα έχει τα δικά της νομοθετήματα και βάσει αυτών κινείται. Η Τουρκία έχει τη δική της τους δικούς της νόμους και θα φτιάξει κι άλλους τώρα και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα. Όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να το κάνει, να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι στα ανθέλετε στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο, αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και αν χρειαστεί και στρατιωτικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Χαμένη λάμπα, μίλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιασες.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlieu.gr.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέμβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα, μέχρι την 5η Ιδράριο, σαν με την αγγίξη του 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
19: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: φυσικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνει το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μια Τουρκία, λέει, ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις. Αλλά κουράστηκα, όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο νομό Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μια έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό και ρωτήσω.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς τι γινόταν το 22, το 23, στο πέδο του Μεγάλη Τιμή, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών, των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα η κυρία Μαστοράκου, είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε και εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρξουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι προνύμφες πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήφες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις στις εστίες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνηφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σχοινιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνυμφικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί. Δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, εστίες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πτηνά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής, να γίνονται πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων, ευρύτατη άλλη ψεκασμή, με πιο ειδικό υγρό να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι οι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε
0: εντάξει,
1: να το πέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά.
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο
0: τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας την επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψεκαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας
0: από εμάς. Ναι, είναι γεγονός, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπος γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
1: Και βεβαίως οι ειδικοί και παρακαλώ και μέσα από την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς τα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει και η Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς τα διαδικασία.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύς χρόνος με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Γεια σου ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν είναι. Κοίτα να δεις, μου τραβάνε το αυτή από άλλη πλευρά.

Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο χωρίς την εικόνα σας έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαυκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δάκου βεντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα. Γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού Δήμο μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, γίνεται, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει. Η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό το κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκεί είναι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό το κλάδο, αναφέρει έτερος Γεώργιος. Γεια σου, ρε Ποθητή. Η Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον. Όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί, θα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι, αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα, και οι τιμές στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι, διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

0: Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν, που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr, σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ να... Α, Ηλία μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει, στο έγραψα και χθες, το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες η Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν οι νεοοθωμανοί. Αρέσει. Άλλωστε, αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα. Είναι και αυτό μία άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε!
4: το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κήφισο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου. Καθυστέρηση με ζωντανά τμήματα σε Αρδιτού, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στην Ομερίδου Σκυλίτσης στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τραγούδια σημειώθηκε στη λεωφόρο Φιλή στα ξημερώματα. Κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξέτραπε τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα, σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 άτομα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 35χρονης συνδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
11: Το δελτίο
9: Αντένα Πάτρας.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξυφασκία στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου. Επικράτησε το τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 της Αιγύπτιας Σάρας Χόσνη. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Αντένα.
14: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Άνεμοι φόροι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
16: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
17: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
11: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη. Είναι συσσωρευμένη,
1: έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο?
1: Να πω τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα,
1: όχι.
0: Εντάξει, μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι. Λίγο θα βάλω όλο ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες πολύ, σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα και εγώ. Α, πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ηχοπαιδί μου,
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν κάνει σου... καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν ναι, φταίω. Ναι. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω, μάλιστα. Εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα, την βρήκαμε. Το βρήκαμε.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε
0: απλά
1: πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπο τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτέ τι θερμοκρασίε air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύμνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Αυτό το πω σε γαργαλάει.
0: Το που είναι ξερό ο λαιμό σου, παιδί μου.
1: Α, ξερό. Είσαι καλά, είναι από τα δύο.
0: Δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Βόλτα εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα,
1: φοβερή
0: ναι,
1: βόλτα
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη. Μέχρι
1: όχι,
0: εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρίσεις και ήταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσες. Ήταν όλα τα μαγαζιά για
0: τα παιδιά. Εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα
0: και τρέχουνε...
1: δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη της κουμπάρας μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. Μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες.
1: Δεν ξέρω,
0: προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού. Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε, γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη μεδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Αρνιακός χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα πέσει. Όχι, καμιά δροσιά
1: όχι,
0: φοβερή.
1: Όχι, όχι. Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό κι εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: θα
1: συνέβη.
0: Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες πάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει.
1: Πού, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές, η Καλαμεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς λοιπόν, το πρωί.
0: 41,5 στις Καλαμεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρο στην ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η Φολέγανδρο.
0: Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, πιο ωραία. 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας, τέλος πάντων στο Αιγαίο, μπορεί
1: πολύ
0: να ήταν πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες διαφορές.
1: Αυτό νόμιζα.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω. Δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα-νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν, μεσημέρι, 41,5 στη Καλαμεσσηνία, στην ίδια ώρα η Φολέγανδρος είχε 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει. Και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ.
1: Μες το βράδυ.
0: Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση δύσκολο. Να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία. Το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην
1: όσο...
0: Άξο. Ήταν, τους αισθανόσουν ακόμα
1: 48,
0: και
1: 48. Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον ναι. ήλιο που γράφει 49 βαθμούς και τον εβάζουν στα σώματα.
0: Και η Λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η Λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Και ανέβαινε η Πρέβεζα, λοιπόν. Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι. Έτσι. Καλά. Από τα μέρη που σου είπα τώρα. Εντάξει. Άστο, έχω πάει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είμαι ταξιδιωτικός οδηγός. Όχι, υπάρχουν μέρη.
1: Λοιπόν, έχεις πάει και στις Καλαμεσσηνίες.
0: Έχω πάει και στις Καλαμεσσηνίες. Έχω πάει και στη Φολέγανδρο, μην ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί πάει παντού.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει παντού.
0: Με συγχωρείς, Στεφανία Κασίμη. Πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι λέει, 24
1: ώρες. Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό στο Λέο. Ναι. Αν δεν φέρεις αυτό που του έχεις υποσχεθεί.
1: Είπαμε,
0: μέχρι την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβες. Λοιπόν, Εύη Βουλιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνία και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν, γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε, φωτιά.
0: Ναι, σημαίνουνε κίνδυνο, σημαίνουνε πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα
1: πολύ. Τις προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε η πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι φωτογραφίες που είδα μέσα σε ένα, σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας, που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους λέει για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει πρέπει.
0: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο.
1: Επιληφθεί.
0: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας τα παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: γνωστά ελληνικά.
0: Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες, εκεί καμιά πενταριά άτομα, δεν ξέρω πώς το προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση, να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει,
0: ότι τράβηξε πολύ κόσμο, μαζεύτηκαν καμιά τραγωσαριά άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Έκαναν και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχεις πάει κατασκήνωση στο δάσος, θα βάλεις από ό,τι καταλαβαίνω με τα φιάλες υγραερίου, θα φτιάξεις και το μπαρμπεκιού σου.
1: Ναι,
0: θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινότανε πάρτι. Δεν ξέρω αν γινόταν και κανονικό πάρτι, αλλά πέρα από τις συνθήκες υγιεινής, φαντάζομαι τα σκουπίδια, ας πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίες που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
1: Ναι, επίσης το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Να σου πω, το δασαρχείο όμως δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο συγγνώμη, κανείς δεν το ξέρει.
0: Κανείς.
1: Από τον Ιούλιο λένε και
0: κοίτα
1: κανείς.
0: Τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχης της περιοχής ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι κοντά στο χωριό. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε. Κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις και τα λοιπά.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορώ να παρέμβω.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό
1: φαντάζομαι,
0: θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι εδώ, αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά ας είχε ενημερώσει και πέρυσι. Και γενικότερα είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. Το ανακαλύψανε.
0: Άρα
1: πάντων,
0: αυτά
1: τώρα.
0: Τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το Σέλι Μαθίας και πήγανε και στις ανισκηνές φέτος. Καϊκά απλώς. Κάποιος δημοσιογράφος το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα είναι αργά.
0: Όχι, όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: λίγο
0: χρόνο.
1: Περίπατα όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
0: ναι,
1: πάντων.
0: Έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1%
0: και
1: παραπάνω, 1% παραπάνω, 1% θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχέα, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό θα ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής για Γλυφάδα. Από το Κηφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί φεύγει ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρχισε να αντιστρέφεται.
1: Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά κάνουν και καλά να περάσουν. Έφτασα μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εισαγωγών, εξαγωγών.
0: Εισαγωγών, εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ώρα για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη Σιράγκα, ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ,
0: 21 ετών.
1: Αυτό με το όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι, ναι. Αυτό, αυτό.
1: Πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού ντροπή! Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι, σε τι ηλικίες το είπες?
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να το ελπίσεις στις δικές μας ηλικίες, Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για...
0: Ότι έξυπνο, wow.
1: Πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο. Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι...
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
0: Ναι,
1: καλά, έτσι, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτές που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό είναι
0: γιατί,
1: μια θετική είδηση.
0: Γιατί πράγμα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Πες μου τα στοιχεία, γιατί, σε τι περίοδο αφορούν?
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το λέω,
0: ναι,
1: γιατί είναι σχετικά αδεία η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι
0: μεγάλο το νούμερο.
1: Αλλά αν θες την άποψή μου, δεν είναι πολύ.
0: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω από τους,
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης ταχύτητα, κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι, λέει, τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί, επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
1: Καταλαβαίνεις, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες, λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, πώς το λένε, το αυτερόφις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 5 με 7 ξέρω το απόγευμα. Δεν θα είναι happy hour πια, όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα άμα πας. Θα πιεις το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν γι' αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν, λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που είναι courier, που
1: είναι... κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι βρίσκουν την ευκαιρία κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτηράκια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι μεταφέρουν
1: φορέματα. Καλά, παντού υπάρχει επικινδυνότητα, γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένοι λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ όποιον θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα, έδειξες μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, την γλίτωσες, μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν να... Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Ένας να με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς. Τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά. Γιατί, παιδιά, ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο υπουργικό. Έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
0: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις. Ναι. Αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες, έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν. Θα είναι όμως.
0: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Α, έχουμε άλλο. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές, ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή. Ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το κάνω όμως.
1: Ναι. Θα βάλω.
0: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στον Γιώργο. Α, καλημέρα και στον Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αβράμ.
0: Και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφίες. Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμ. Φωτογραφίες λέει στο ενικό να στέλνεις.
1: Να στέλνεις εσύ.
0: Εγώ
1: από
0: να στέλνω.
1: Ταξίδια,
0: ναι,
1: από τα ταξίδια. Από τα ταξίδια. Ναι. Καλκίδα που μας έστειλε προθέσει ο ακροατής στην Έβελα. Δημήτρης από. Δεν μας λέει από πού. Αλκοτές λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτές.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Το μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδραρίος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Αυξημένη παραμένει κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της 35χρονης σε διαστάσεις σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
14: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκοτέστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη.
1: Στυχώς.
0: Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής. Τώρα με κυκλοφορίες από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΟΤΑΧΗ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα.
1: Νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράβει τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε, για να καταλάβει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και... Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη επέκυψε, 18-22, 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά οι επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουνε. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: θα ήθελα να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές κτλ. Υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν οι ταβέρνες, κατάλαβες, λέω, και όχι.
1: Πού είναι οι περισσότεροι έξω και
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει, ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα κι εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω, προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με
0: αδιάκριτα
1: φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσα, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε γνωστό, ναι, χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς, έγινε.
1: Δεν θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες.
0: Άσε και κυνηγούσαν... Μερικές μέρες, μπράβο, είπες τη λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
0: Τι κυνηγούσαν, ούτε
1: είχαν
0: το θυμάμαι
1: τους
0: να καταλάβεις.
1: Πεζούσαν, περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι πίσω, πίσω μέρες του μυαλού μου.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Ναι. Δεν είναι γι' αυτό ναι. τώρα. Τι να θεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώς για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους. Ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ του βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλο πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, φτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, θεωρία. Βέβαια. Δεν θα το
1: αλλά
0: κάνω.
1: Ο πεζός, ο οποίος
0: λοιπόν. Μπορούν να κάνουν hands-free.
1: Περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό ναι. στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν hands-free ενώ διασχίζουν το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε επαρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχει. Δεν ακούς και δεν μπορεί να ακούσει την κόρη. Βέβαια, βέβαια.
0: Νομίζω το τραμ ήταν. Ή το τρένο. Ένα, τέλος πάντων.
1: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλα. Κόρη, δεν έβλεπε.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθεις κάτι, το παθαίνεις με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψεις. Μπορεί να πέσεις πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
0: Το κινητό ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, οκ, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον Κοκ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, Ιταλία είναι αυτό, Ιταλία, να το διευκρινίσουμε. Μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει κανένα
0: πανικό. Άλλες, τι να κάνω, Ιταλία, είπα έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην Αριστερή Λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξιστά, όταν λέω ξιστά δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη μεσαία λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς άμα ψάξει κάποιος μπορεί να το βρει στο TikTok.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστείς. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από τις αλωμάρες, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας τάσει η ώρα.
0: Παπαδάκης, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν ναι. Τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουν να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά, σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τραπέζι της Ελλάδος, περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση, έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύ στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα ο Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να δούμε αν θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, αυστηρόμενο με Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030, πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνησε κατά τα πλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη, βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομερτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την αποφασίσταση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα,

0: πέφτει στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Μήλο στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστόχαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσενα, Πάλο, Καστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων ενίσχυση ύψους 6,1 δις ευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Στην Εστία, η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδεμία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παρετήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Έρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις. Είναι τα θέματα της Εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρης με 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητας και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας, παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά. Υποστελέχωση κλειστή σταθμή ΕΚΑΒ αμύαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο.
0: Εκεί
1: επιχείρηση.
0: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που προχθές. Είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Ομπρέλα. Είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Ομπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Έτσι,
1: σαν οικίσκι, πως είναι αυτοί που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι για, που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για
0: τις επιχειρήσεις.
1: Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί
0: κάθε
1: με τέτοια
0: χρόνο,
1: θέματα. Δεν
0: χρόνο.
1: Έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλή στην καρδιά
0: ξέρω
1: είναι.
0: Ξέρω που είναι. Ναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό ναι. Γενικότερα.
1: Α,
0: ναι, γι' αυτό είναι, δεν είναι.
1: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχειο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα.
0: Ελάχιστα.
1: Το κάνεις με τα πόδια σε τρία λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλογο
1: και
0: συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα.

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Το συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, των εφημερίδων και πάμε στο μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού, από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκία μαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του μανιφέστου.
1: Τα νέα, δύο είναι ένα σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γέρα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκία-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Δίκη σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά.
0: Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη, η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξη της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη, κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το λαλητήριο της ΔΕΦ.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα. Η βούλγαρη κατοίκη, λέει, τον άντρα της Ήβρης και φωνές τα ξημερώματα, συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Και Kimberly Cruises με τη Λαμποργίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την Political. Σε ετοιμότητα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική.
4: Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26-930-23-172. Ραδιοφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε κλαιό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδραρίωρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα, σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της 35χρονης ενδιαστάσης σύζυγου του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Καναδά-ΗΠΑ. Σήμερα η ΟΤΑΒΑ αναμένεται να ανακοινώσει αντίπεινα κατά της Ουάσιγκτον μετά τους νέους δασμούς 50% σε αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους έπειτα από πλήγμα της Ουκρανίας σε δηληστήριο στην περιφέρεια Κρασνανταρ της Ρωσίας. Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης της Μόσχας στη Ζαπορίζια.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Χρήστο Μανδά, η Λάτσιο κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Μπολόνια για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Με 4-0 η Ρώμα νίκησε τη Φιωρεντίνα. Ο διεθνής αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε την πρώτη συμμετοχή με τη Ρώμα όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 68 λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
13: Αντένα.
14: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, υπαντικά, αξεσουάρ.
15: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα. Για ποιες ανακοινώσεις? Ποιες ανακοινώσεις?
0: Αυτές τις τέλος πάντων παρουσίασεις.
1: Υπήρχαν διακηρύξεις, υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγιο.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, ναι, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο στην πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα της καταστροφής.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκες απειλές σε 2 ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τις σχέσεις και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο ένα η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Ε? Δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Κυρώσεις οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς στους οποίους έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με το Xi Jinping και θα του πει στα μάτια να αγοράσει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξεις νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη
1: στιγμή. Μπέσεν, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής, αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαρή. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 80%.
0: Το 80%. Ναι, το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο. Το λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν αρχές Μάρτη? Τίποτα. 3, 4, 5 μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες 2, μετά ήταν άλλες 3. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχηρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά, δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζει αυτά τώρα.
1: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία το έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν, είναι.
0: Και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
1: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
0: Ναι,
1: οπότε.
0: Ναι, άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του, για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύρεξη, η οποία από ό,τι φαίνεται, Στεφανία,
1: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό, και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, θα σου δώσουμε τον Νόμπελ να τελειώνουμε.
0: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
1: Ναι.
0: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό να συμβαίνει.
1: Ένα Όσκαρ, όπως
0: να το δω. Λοιπόν. Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
1: Πιο εύκολα.
0: Γι' αυτό, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας του δώσουμε.
1: Ναι.
0: Ας του δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Ναι. Κάτι ας του δώσουμε.
1: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι οι τιμές του ντίζελ απειλούν να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι ιστορικά υψηλά, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούμε ότι έρχονται, θα μπούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξοδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξοδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξοδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε, ναι, όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται, ναι, μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό, που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξοδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη, και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται, ναι, ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της, ναι, στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο οφειλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξοδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξοδικαστικού. Μετά πρέπει, από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξοδικαστικός, να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξοδικαστικό?
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξοδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται.
2: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξοδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξοδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
0: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην ρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
0: Μπορεί να κάνει.
2: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
1: Πρώτη, ναι.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: Αυτό να
2: μπορεί
0: του.
2: Να υποβάλει, να παρέλθει
1: στο 12
2: το έτος. Ακριβώς, ναι. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
0: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία? Είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς servicers?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, servicers, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
0: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς και βάση του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα να υπάρξει.
0: Πότε μπορεί να υπάρξει?
2: Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
2: Αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα. Αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς. Βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιων να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
2: Ναι. Και να πούμε ότι
1: στον υπολογισμό,
2: στα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων. Όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή βάζουν υπέρογκους τόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Αυτό δεν το είναι... κάνουν οι services.
1: Το κάνουν οι services χωρίς ενημέρωση,
0: χωρίς να το ξέρω. Να υπάρχει...
1: Δεν το ήξερε ο Φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι services συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
1: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο, οποίο πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους τόκους που έχουν βάλει πάνω στο.
1: Για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα, ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενήμερος.
2: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
0: Βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φαν, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Λένε ότι χρωστάς και 1 εκατομμύριο. Μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά.
1: Ναι.
2: Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά το οποίο αξίζει 1 εκατομμύριο και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα εμείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
0: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
2: μπορούν
0: που
2: έχεις. Μπορούν να πάρουν, να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Με αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
1: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν.
1: Αναλυτικά.
2: Αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
1: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική ειδική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους σέρβισες. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι σε αυτό που σας λέω στα ποσά. Θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μία άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί. Δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελεί το δανειολήπτης. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνεται και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη, ναι, αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα θα, του ακινήτου, εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται. Άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4 χρόνια.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είναι...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
10: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάσει σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζονται αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Το ξεχάσαμε.
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σφατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο

0: Έχεις καταλάβει, Στεφανία, ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και
1: γιατί
0: έχουμε
1: εναλλαγή
0: εδώ στους ηχολήπτες.
1: Α, νόμιζα για κροατές, είμαι εδώ, σταθερή.
0: Γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου, για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για
1: θα
0: την επόμενη...
1: μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι, Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone.
1: Ενέργεια.
0: Το τελευταίο δίσμα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι,
0: αν
1: θα
0: με
1: το,
0: κριτικά
1: θα το δούμε.
0: Θα δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτερία Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτερία που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτερία App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτερία ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με μπρολοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά. Έχει μπει πρόστιμα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γερα...
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι, λοιπόν, ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών. Στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι.
1: Ναι, είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτό. Και, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνη.
1: Ακριβώς.
0: Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Επικίνδυνα.
0: Έτσι, δεν για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι απλά ότι γινόταν κατάληψη. Όχι. Είναι και επικίνδυνα.
0: Το λέμε και σε συνέχεια. Στη συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε ξανά.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Mm-hmm. Όχι των θαλασσών, των ωκεανών.
0: Των ωκεανών.
1: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Η θερμοκρασία.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι, σας ακούω, μια χαρά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι.
1: Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαστε στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα είναι το σύντασή του, γιατί δεν είναι ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε, βέβαια, κύριε Λαγουβάρδο.
3: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήταν εκεί.
3: Ξένοι, αυτό το σχήμα καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίο το 24, το 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, το αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρος σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα τα τέλη του Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνα που δεν είμαι τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Και παραλαμβάνω ότι είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζει. Μέχρι αργά το βράδυ να βγει, θα μου δεχθεί στην Αθήνα για παράδειγμα, βλέπω και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί οι πιο έτσι φυσιολογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Φυσιολογικοί εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμού, 32.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο 26-27 βαθμού στα ξημερώματα. Αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντή.
3: Ναι, μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι. Αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στην τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα, με βορειά Ελλάδα, στοιχείς που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα, για παράδειγμα, θα είναι σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, θα δω και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω από τα κανονικά, βέβαια, θα είναι πάντα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν να ανέβει και νέο την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά-σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία.
0: Σωστά,
1: διαβάζαμε, ας πούμε, για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλεια Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα. Ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεσαι, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και τις περιοχές θα κοιτάμε την Αθήνα και περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και ήταν οι ποιότερες θερμοκρασίες λόγω των ισχυρών μελτενιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως σχετικής υγρασίας. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλές. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Ναι,
3: παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω, κύριε, σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Αυτό, ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε και διευθυντά ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς, δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδρομή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Mm. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει, τροφοδοτεί με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο, που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται βροχές του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει η μέρα.
3: Ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα, μην πάμε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα στο Αιγαίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος προκειμένου, το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως καύσωνες που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα ενώ στις εκτιοκαλλιέργειες, στις μηδοκαλλιέργειες, οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Ναι. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξησης της θερμοκρασίας σε ένα σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει κατά 3 βαθμούς τις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έντρο δικαίωμα Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δηλαδή,
3: αυτό δείχνουν
1: ακούστε και λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελνίνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: Όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή, γιατί το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές, για παράδειγμα στη Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του Ελληνικού, όπως στην Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή, και με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Άρα δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί άρα δεν επηρεάζει άμεσα, για παράδειγμα, τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση

0: στους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή, έχουμε τη συνεχή αύξηση θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, που είναι σε Ελνίνιο, που στήθεται κάτι ακόμα.
1: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
0: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
1: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
0: Το 2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης ισχυρό.
2: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
0: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις προγνώσεις. Γιατί μέσα τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ή το πώς εξελικώνουν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω. Με
1: ναι, αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό για να καταλάβουμε.
0: Όχι,
1: για να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λαμίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι διπλησιακή άνοδο τη θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
2: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
1: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτει.
2: Ναι.
1: Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
2: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
0: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατονταετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Το ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν μόλις και οι θερμοκρασίες θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνοδά φαινόμενα τα οποία.
2: Ναι, μέχρι πότε είναι αρχικές πυρκαγιές και πόσο θα αντέξουμε.
0: Ακριβώς, και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Γιατί θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε, με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή. Επομένως, στις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φανούν τα αποτελέσματα, με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται, οι οποίες είναι δύσκολες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο, αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν. Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
0: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί δεν κοστίζει να πας σε άλλο τρόπο να παράγεις.
1: Ναι, βεβαίως, έχει τα απόλυτο δίκιο.
0: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εμάς ανθρώπινη υγεία στην παραγωγή, ξέρετε, προβλήματα που θα έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι κόστος αυτό, θα το πληρώσουμε. Το πρόσωπο σε ανέλυψη σε μεγαλύτερες τιμές.
1: Ναι. Αυτό μας γράφουν και οι ακροατές, ότι το Ελνίνιο θα επηρεάσει τις τιμές του καφέ, λέει, του κακάο και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
0: Ακριβώς. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπε, η παραγωγή στην Ευρώπη κοίταται αυτή τη στιγμή από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έχουν προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
0: Ακριβώς.
2: Χώρες που παράγουν λάδι.
0: Υπάρχει ένα. Το επόμενο κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να κοστίζει στη ζωή μας, στην ευεξία μας, στο πώς ζούμε, στο πώς αισθανόμαστε, πώς αισθανόμαστε μέσα στις πόλεις, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ως το αποτέλεσμα των καυσώνων. Υποφέρουμε περισσότερο στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Ναι. Και όλες οι περιπτώσεις που έχουν, σας είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλές άλλες μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργειας. Υπάρχουν συνολικά προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως, δεν είναι ακόμα και αυστηρό.

0: οικονομικά να το δούμε, πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Άμεσα.
1: Πρέπει να κάνουμε κάτι, εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας?
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε ο κ. Λαγουβάρδος.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου, ναι, αποφασίζονται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι ηγέτες.
0: Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και πολλές δεκαετίες για να αποδώσουν.
0: Δεκαετίες. Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε. Το ξεχάσαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, ναι, πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι. Να σου πω κάτι. Όταν καταρχάς
0: είναι θέμα προτεραιότητων. Ο πλανητάρχης.
1: Μάλιστα, κάνει υπαναχωρή από συμφωνίες και αποφάσεις που είχαν
0: ληφθεί για
1: το κλίμα.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο διάστημα. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Παραδεδομένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφορά. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου. Χθες έφτασαν στα λιμάνια της Αττικής 50.707 επιβάτες. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμινο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Μία κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί. Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη θα οδηγηθεί ο 44χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενιαστά σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από 2 λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: 2 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
21: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-11-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξεχασέτα. Μετά θα λέμε καλησπέρα, σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε καλησπέρα. Μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12 καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Με το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
0: πολλοί επηρεάσει. Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι ναι. Μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12. Μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς.
1: Ναι.
0: Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια σε άλλες χώρες, θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία, είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το λένε
0: το απόγευμα. Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές
0: καλημέρες. Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκ, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Παιζί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι. Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον κοκ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμος κάποιους κανόνες, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιους βασικούς κανόνες.
0: Μια πως και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, ναι. Την εμπειρία σου.
1: Α, με τι είναι αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος, πριν κανένα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγός. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνει το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social της αστυνομίας για να μου απαντήσουν. Ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα, δεν ξέρω εγώ τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει η θερμοκρασία. Όχι, το 87 μάλλον. Ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος
0: κόσμος.
1: Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας.
0: Όχι.
1: Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι
0: η διάρκεια.
1: Το παρατεταμένο.
0: Αυτό.
1: Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα. Και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε. Γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διαρκούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήτανε πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε. 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ μου, βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1%, η Ελπίδα 3,6%, Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνούν το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν επτακομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισολεπτά 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ένα 46% πτάσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον
0: πάντα
1: αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης,
0: δύσκολη χρονιά θα είναι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Παρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά? Και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφετε, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων, που ήρθε το στέ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις, πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα. Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ.
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέθατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες τις αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίου. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News,
1: του κ. Αυτιά,
0: που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτό οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μία κυβέρνηση, όπως το αξιολογείται, δεν αξιολογείται τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμα στα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν με κουβεντιάζουν και λένε δεν θα
0: κύριε Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτη κυρία Διαμαντοπούλου, η απάντηση κυρία Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, yeah. Ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα, την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται και λέει τελικά τι έγινε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930-24690.
10: Οπτικά Ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Από το Βάγκο.
3: Είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή αναστατροσία προβλέπει την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμενο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με χμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη

0: Ελισάβετ μου, αποφάσισα ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβίσει μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Α, τι θέλει, προστασία. Bodyguard θέλει.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο με το φύλακα, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρο και σε γίνει την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα. Και ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλάβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιουκλίου. Είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μία μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά. Ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας,
0: έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση, την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας. Το τελευταίο διάστημα, πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ, γιατί όλα αυτά που όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο
0: και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες, και αυτές είναι ας το πω έτσι κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα, πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23. Και στις ευρωεκλογές του 24. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στοίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία, έτσι, με τον πολιτευόμενο Θανασάκη. Δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευτεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιος πρωθυπουργός, ποια πρόσωπα, ποιος πολιτικός οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι κοστολογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον πραγματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές σκηνικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κύριος Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κύριος Χριστίδης, εδώ από τον Real FM, είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή, όσον αφορά τον τομέα εργασίας, όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας στη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, τους ψηφιακούς πίνακες στα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς. Σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο. Είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα. Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας στους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και έργο οδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας. Τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμό σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών, άξονες και έργο οδικής ασφάλειας, κέντρα υγείας, τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμό σχολικών κτηρίων και τεχνολογικών.

0: απάντηση για το κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά, και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλεγεί μετεκλογικά?
1: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν πρώην Πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μυθυγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς, αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βρεφιπρόθερμος. Οπότε, υπαστή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του, και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα, να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-27449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και ενέργειες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Αποσυντονίστηκες. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα.
2: Τι να κάνω τώρα, είχα μια συζήτηση.
1: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους. Να έχει σκίσει τέντες. Να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους. Και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν, τρομακτικές λοιπόν.
2: Πρέπει
1: εικόνες.
2: Να κλείσουμε, νομίζω. Ναι, γι' αυτό που είχε δολοπολά. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπε. Κουβέντα
1: γιατί
2: δεν
1: πράγμα, πες μου.
2: Κουβέντα δεν είπε για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
2: Κουβέντα αυτό... δεν είπε για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom. Πώς το
1: λένε, θέλεις να με βάλεις τώρα να πω.
2: Τίποτα δεν είπες.
1: Κουβέντα
2: έχεις γίνει, για το ζευγάρι εκεί. Χαμός.
1: Για το ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας θα τα πούμε αύριο και αύριο μέρα είναι.
2: Ναι, πάλι
1: λοιπόν,
2: ναι, ναι.
1: Ακολουθεί Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
2: Αύριο
1: στις
2: 9. Εδώ. Ακριβώς. Εδώ.
1: Έχει κίνηση να προσέχεις να βρει.
2: Βεβαίως. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8.
7: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
8: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
9: Πεντάστερο.
10: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
12: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου έως και την Πέμπτη. Μικρή ανασαδροσία προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφορά. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,35 δις. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολονά. Εκτός κινδύνου συλλέγονται 3 νεαροί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
14: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλή σας μέρα, εύχομαι να είσαστε καλά. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά με μια άκρος καλοκαιρινή διάθεση, γιατί μας ξεζυκώνει το τραγούδι, γιατί είναι ο καιρός που είναι στο φόρτε του. Αλλά εμείς εδώ παραμένουμε όσο το δυνατόν σε καλή διάθεση για να τη μεταδώσουμε και σε εσάς, αλλά και να περάσουμε και πάρα πάρα πολύ καλά. Είμαι ο Νίκος Ελευθερίου, θα μείνω κοντά σας από τη συχνότητα του Αντένα και του Real FM για την επόμενη μία ώρα με δύο σπουδαίες ηθοποιούς, η καθεμία ξεχωριστή στο είδος της. Στο πρώτο μέρος με την Αγορίτσα Οικονόμου με αφορμή την παράσταση Καριάτιδα. Στο δεύτερο μέρος με την Βασίλισσα των Παιδικών Θεαμάτων, την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι. Όλα αυτά λοιπόν από τη σημερινή συχνότητα. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και νομίζω ότι θα μείνετε και εσείς κερδισμένοι. Καλή ακρόαση μέχρι και τη μία.

0: Και αφού μας έχει προκαταλάβει αλλιώς η αγαπητή Αγγελική, να καλωσορίσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Όπως σας είπα, είναι η Αγορίτσα Οικονόμου. Για την Αγορίτσα θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες, γιατί είναι μια ηθοποιός πραγματικά χαμελέων. Και ό,τι και αν την έχω δει, την έχω πραγματικά θαυμάσει, είτε στη Βασίλισσα της Ομορφιάς, είτε στο Σπιρτόκουτο, είτε πολύ πρόσφατα στην Καριάτιδα που ήταν πέρυσι το χειμώνα και για δεύτερη χρονιά και που συνεχίζει την περιοδία φέτος το καλοκαίρι, είτε σε άλλα πράγματα πολύ ξεχωριστά, ο Ασπροκότσιφας και πολλά πολλά άλλα. Θα τα πούμε όμως στην πορεία αφού την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Αγορίτσα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Εμείς είναι χαρά μας, είναι τιμή μας και χαιρόμαστε που θα είσαι και μαζί μας στην Πάτρα. Με μια παράσταση πραγματικά από τις πιο ξεχωριστές. Μια κωμωδία διαμάντη. Μια κωμωδία διαμάντη με την υπογραφή του Γιώργου Καμπουτζίδη και που για μία ακόμα φορά είσαι και εκεί σαρωτική.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Μην με ευχαριστείτε, τα έχετε κατακτήσει εσείς. Δικά σας είναι. Εγώ απλά τα λέω, εσείς τα έχετε κάνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ευγενικό και πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σας. Αλλά πάντα ξέρετε, αυτό είναι αποτέλεσμα συνόλου. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να το καταφέρει. Είναι πάντα αποτέλεσμα συνόλου. Και αυτό είναι και το μεγάλο και το πολύ ωραίο πράγμα στη δουλειά μας.
0: Η δική σας ενότητα νομίζω ότι είναι, γιατί εσείς ξεχωρίζετε σε κάθε παράσταση. Έχω δει και παραστάσεις τις οποίες είσαστε μόνο εσείς καλοί. Να το πω αυτό. Εγώ θα το πω. Εγώ το λέω. Εσείς μπορείτε να έχετε άλλη άποψη. Να πούμε λίγα πράγματα για την Καριάτιδα.
1: Βεβαίως, που ερχόμαστε στην αγαπημένη μας Πάτρα. Και στις 27 του μήνα, την Πέμπτη, έχουμε την παράστασή μας.
0: Την Πέμπτη είσαστε στην Πάτρα και την Παρασκευή είσαστε στο Αίγιο. Για να το πούμε και
1: ακριβώς. Ακριβώς. Που είναι δίπλα, ναι. Για όσους δεν μπορούν να πάνε στο Αίγιο να μας δούνε.
0: Εγώ θα σας δω στο Αίγιο.
1: Λοιπόν, με μια παράσταση, ναι, πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε. Έχει πάει εξαιρετικά, μεγάλη επιτυχία σε όλη την περιοδία, ανά την Ελλάδα που έχουμε ταξιδέψει. Έτσι με πολύ χαρά θα έρθουμε και στην Πάτρα να δείξουμε τη δουλειά μας. Έτσι είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί και η Πάτρα είναι ένα κοινό αμιγώς θεατρόφιλο, δηλαδή όλα τα χρόνια που έρχομαι, είτε με το Εθνικό Θέατρο, είτε με το Ελεύθερο, είτε στο Δύο, έτσι πάρα πολλές φορές που έχουμε παίξει, είναι πραγματικά πολύ θεατρόφιλο κοινό. Πολύ αγαπημένο κοινό η Πατρινή, πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε εκ μέρους τους.
1: Όχι, αλήθεια, πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Υπάρχουν κάποιες πόλεις που πραγματικά το αγαπούν πάρα πολύ το θέατρο και πηγαίνουν. Δηλαδή εγώ ειλικρινά νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και με το κοινό της Πάτρας και των Ιωαννίνων και της Καβάλας, Θεσσαλονίκη. Είναι κάποιες πόλεις που
0: αγκαλιάζει τις παραστάσεις.
1: Ναι. Ακριβώς, πολύ. Και είναι, δεν ξέρω, είναι τουλάχιστον συγκινητικό αυτό όταν το βλέπουμε για μας. Πολύ συγκινητικό. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και είμαστε και πολύ ευγνώμονες. Πολύ.
0: Αγορίτσα, θέλω να πούμε λίγα πράγματα για το ρόλο σου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαλύψουμε πράγματα χωρίς να προδώσουμε.
1: Αν και
0: είναι τόσα πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν και τόσες καταστάσεις που όσο και να πούμε πάλι θα είναι λίγα, θεωρώ.
1: Σωστά. Είναι το έργο «Η Καριάτιδα». Είναι μια εξαιρετικά καλογραμμένη κωμωδία, σύγχρονη κωμωδία από τα ταλαντούχα χέρια του Γιώργου Καπουτζίδη, σκηνοθετημένη κάτω από την παγκέτα και την απόλυτη φροντίδα της Κατερίνας Μαυραγιώργη. Να πω λίγο τους συναδέρφους μου.
0: Φυσικά,
1: που είναι ένας
0: με πολύ χαρά, με πολύ χαρά.
1: Είναι η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο Στέλιος Οξανθουδάκης, Δρόσος Σκότης, Σταμάτης Φακορέλης και η πολύ ταλαντούχα Μαρία Φιλίνη, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου, είναι υπέροχοι, καταπληκτικοί. Είναι μια σύγχρονη κωμωδία, όλο το δράμα εντός εισαγωγικών εκτυλίσσεται μέσα στο γραφείο μου, στο υπουργικό γραφείο του, το δικό μου που είμαι υπουργός πολιτισμού. Ένα όχι και τόσο καλό κορίτσι, ας το πω λίγο εντός εισαγωγικών, χαριτωμένα. Είναι μια γυναίκα έτσι λίγο αμόρφωτη, λίγο άξεστη, λίγο ανόητη.
0: Λίγο ξερόλας.
1: Λίγο ξερόλας, λίγο άστο τώρα μην το πιάσουμε, μην πούμε και κάτι πιο βαρύ.
0: Όχι, είναι και πρωί ακόμα.
1: Κάνω μια πολύ μεγάλη γκάφα, κάνω κάτι αδιανόητο, χωρίς να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Έχει και σχέση με την Καριάτιδα πάντως.
1: Ναι, πάντα σε σχέση με την Καριάτιδα που έχει έρθει από το Λονδίνο με πολύ μεγάλες τιμές και πρόκειται να γίνει μια τεράστια press conference με όλα τα κανάλια όλου του κόσμου. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Είναι το γεγονός για την Ελλάδα και εγώ κάνω μια απίστευτη γκάφα. Και κάπως μετά προσπαθώ να σώσω τον μπιπ μου, συγγνώμη κιόλας, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ναι, γιατί δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη και θέλω να το ρίξω το βάρος παντού και αριστερά και δεξιά, πάντως να μην αναλάβω εγώ καμία ευθύνη. Όλο αυτό βεβαίως έχει πάρα πολύ έτσι, 38 γέλια, είναι καταπληκτική κωμωδία, είναι συναρπαστική, με απίστευτους ρυθμούς. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο Γιώργος, ο κύριος Καπουτζίδης, το ξέρουμε και από τα σίριαλ που έχει γράψει και από τα θεατρικά του έργα, δεν είναι μόνο μια απλή κωμωδία τα έργα του. Mm-hmm. Δεν είναι απλές κωμωδίες. Έχουν και κάτι βαθύτερο και κάτι πιο αιχμηρό.
0: Ακριβώς.
1: Και κάτι
0: ακριβώς.
1: Πιο ας πούμε ζωφερό και πονετικό για την ας πούμε για την κακή πλευρά του υπέροχου ελληνικού μας χαρακτήρα.
0: Mm-hmm. Είναι και ένα κλείσιμο ματιού ταυτόχρονα στα δρόμενα τα σημερινά.
1: Ξέρετε τι, το πολύ συγκινητικό και τρομακτικό με έναν τρόπο είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα που το έχουμε ταξιδέψει, αλλά και 2 χρόνια κάτω από τη σκέπη του Εθνικού Θεάτρου που είμαστε sold out 2 χρόνια στην Αθήνα. Και
0: στο Θέατρο Κάπα.
1: Ναι. Ήμασταν στο Θέατρο Ρεξ και μετά
0: πήγατε
1: στο Εθνικό και μετά στο Θέατρο Κάπα.
0: Την επόμενη χρονιά, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και θέλω να πω, το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ακριβώς λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι, πέρα το ότι είναι μια σπαρταριστή κωμωδία πραγματικά, το πολύ, αυτό που θέλω να πω, συγκινητικό και λίγο τρομακτικό όπως προείπα, ότι όλος ο κόσμος, όταν συζητάμε μετά την παράσταση και πιάνουμε λίγο κουβέντα, λένε ότι αυτό που συνέβη, θα το δείτε κι εσείς, πρώτο Θεός, μεθαύριο, είναι πολύ πιθανό να είναι αλήθεια, να έχει γίνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά λίγο κάπως...
0: Είναι τρομακτικό λίγο, να έχετε
1: ναι.
0: δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Δεν θέλω να κάνω spoiler που λέμε σε άπτες τα ελληνικά, αλλά αν το δει ο κόσμος θα καταλάβει τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Με πολύ χαρά θα τους προσκαλώ και θα τους περιμένω μετά να το συζητήσουμε. Εννοώ. Είναι τρομακτικό ότι η σκέψη του κόσμου πάει ότι ναι ρε παιδί μου, είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Είμαστε ικανοί για το μεγαλύτερο θαύμα και το μεγαλύτερο έγκλημα.
0: Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε πάλι αργότερα στην Καριάτιδα έτσι, για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω, είναι σωστό που σου μιλάω στον ελληνικό.
1: Γιατί στον ελληνικό,
0: εσείς μου μιλάτε στον πληθυντικό και δεν με ενοχλεί.
1: Εντάξει, στον ελληνικό, τέλεια, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να... Αυτή η μετάβαση από την κωμωδία στο δράμα,
1: ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι για σένα, γιατί μάλλον είναι πολύ εύκολο από ό,τι έχω διαπιστώσει, αλλά πόσο είναι το ζητούμενο, δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, κάθε φορά να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ας πούμε από τη Βασίλισσα της Ομορφιάς που πάλι πήγε 2 χρόνια,
1: ήταν ένα
0: δράμα δραμάτων, αλλά σπαραχτικό όμως.
1: Με πολύ χιούμορ όμως,
0: Ναι, βέβαια.
1: Το είχε δει, Νίκο.
0: Φυσικά και το είχα δει, δύο φορές το είδα.
1: Αυτό είναι που καταπληκτική γραφή του.
0: Και μετά κάνεις ένα άλλο πράγμα και μετά πάλι κάνεις και musical και μετά κάνεις και πάντομο. Δηλαδή είσαι απίστευτα. Δηλαδή ο Χαμελέον πραγματικά σου ταιριάζει που είπα στην αρχή. Τώρα δηλαδή το διαπιστώνω και 100.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: 100%.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο είναι το ζητούμενο από τη δική σου μεριά ή απλώς προκύπτουν.
1: Είναι λίγο μαζί. Θέλω να πω, εγώ δεν...
0: Και έχω την εντύπωση ότι δεν είσαι καριερίστα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι εννοούμε καριερίστα.
0: Αν σε ενδιαφέρει να έχεις το... πράγματα που να έχουν μείνει, ας πούμε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω ωραίες συνεργασίες, Νίκο. Εμένα το ζητούμενό μου πάντα, όχι το ζητούμενο, η επιθυμία μου είναι να είμαι με ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ και αντίστοιχα και αυτοί με αγαπούν και με εκτιμούν. Να κάνω ωραία καλογραμμένα κείμενα, καλογραμμένους ρόλους. Αυτό είναι μεγάλη μου επιθυμία.
0: Σε αυτό έχεις ευτυχήσει.
1: Και έχω ευτυχήσει πραγματικά πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι μια δική μου, θέλω να πω εγώ το οδήγησα προς τα εκεί ή και λίγο
0: έτσι. Εσύ, δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να
1: πω,
0: ναι.
1: Είναι λίγο μαζί πάει αυτό, οπότε μόνο τυχερή και ευγνώμων μπορώ να αισθάνομαι. Mm-hmm. Αλήθεια το λέω. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τα αγαπούσα τα musical πάρα πολύ. Κάτι δεν έρχομαι, δεν είναι και τύχη. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Κακλέας που έκανε το Nine μου πρότεινε, που είχαμε συνεργαστεί και άλλες mm-hmm. φορές. Mm-hmm. Και ήταν πολύ μεγάλη ευτυχία για μένα αυτό. Μετά ήρθε, ας πούμε, παράδειγμα το Σπυριτόμικο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Από το Γιάννη τον Νιάρο. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να το κάνω. Θέλω να πω, δεν είναι ότι εγώ οδήγησα κάπως τα πράγματα. Mm-hmm. Τα πράγματα ερχόντουσαν και εγώ τα ακολουθούσα με πολύ ανοιχτή καρδιά. Δεν ξέρω αν να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, όχι. Βεβαίως,
1: όταν
0: είναι,
1: ερχόντουσαν κάποιες προτάσεις, ξέρω εγώ, 2-3 ανάλογα κάθε φορά, πάμε προς τα εκεί που μιλάει το αισθηκτό μας και το μυαλό μας. Ότι να, αυτό με ενδιαφέρει. Ο κόσμος είναι, ο κόσμος που το απαρτίζει είναι αγαπητός κόσμος, ταλαντούχος, καλοί άνθρωποι, ωραίοι συνεργάτες. Οπότε ξέρεις, πας κάπως έτσι.
0: Mm-hmm. Έπεσες κάποια φορά έξω.
1: Εννοώ. Ναι, συγγνώμη.
0: Έπεσες κάποια φορά έξω, δηλαδή να μην είχε ανταπόκριση.
1: Κοίταξε, αλίμονο ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια και πάρα πολλές συνεργασίες. Κάποιες δεν ήταν όλες τόσο, ας πούμε, ψηλά στην καρδιά μου. Αλλά το καλό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι επειδή συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς ανθρώπους, πάντα κάτι καλό παίρνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι μπορεί να μην ήταν, μια συνεργασία μπορεί να μην ήταν και η καλύτερη, αλλά από την άλλη μπορεί να βρέθηκα με 2-3 συναδέρφους που είναι πια φίλοι μου και έχουμε δεθεί και έχω κερδίσει το δώρο της φιλίας ή συνεργάστηκα, ξέρω εγώ, με ένα κείμενο, ήρθα σε επαφή με ένα κείμενο το οποίο ήταν πολύ μεγάλη τύχη και δώρο τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου, παράδειγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Θέλω να πω ότι πάντα, ακόμα και από το λιγότερο καλό, δεν μου έρχεται τώρα καλύτερη
0: λέξη. Ναι, όχι, σωστό είναι.
1: Πάντα κάτι έτσι παίρνουμε. Πάντα το θετικό είναι ωραίο να το ψάχνουμε.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: ωραία. Όχι να το τι να το ψάχνουμε με το τουφέκι, ξέρω εγώ. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν το δούμε έτσι λίγο με μια ψυχραιμία, σε όποια δουλειά και να είμαστε, ό,τι κατάσταση και να περνάμε, καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για κανέναν μας. Αλλά μπορούμε να δούμε έτσι λίγο τα θετικά. Και να κάτσουμε λίγο στα θετικά, το ότι ναι, μεν αυτό μπορεί να μην είναι τόσο καλό ή να μην μου προκαλεί χύψη συναισθήματα, αλλά απ' την άλλη έχω να κερδίσω το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, δεν ξέρω και εγώ τι, για τον καθένα.
0: Αγορίτσα,
1: είναι ωραίο νομίζω, ναι.
0: Θα ήθελα να μου πεις αν είσαι το ίδιο ανοιχτή σε προτάσεις για τηλεόραση ή για κινηματογράφο.
1: Φυσικά, πολύ.
0: Και αν σε ποιο είσαι πιο επιλεκτική από όλους τους τομείς.
1: Όχι. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε ό,τι έχει να κάνει με την τέχνη μου. Πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή ήθελα να, μου είχε τύχει κιόλας να κάνω και μία μεταγλώτηση που ήθελα πάρα πολύ. Το οποίο ναι, δεν ευωδόθηκε. Αλλά θέλω να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ ανοιχτή. Απλώς, δυστυχώς, το σινεμά παράδειγμα είναι ένα πολύ δύσκολο. Είναι, όπως μου λέει ο Τσεμπερόπουλος, είναι δύσκολο project στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Από άποψη παραγωγής.
1: Ναι, ναι. Και ότι υπάρχουν πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι και πολύ ωραίες ιδέες και έτσι και νέα παιδιά που το προσπαθούν και το παλεύουν και το κάνουν με μικρού μήκους, με οτιδήποτε. Και πολύ βραβευμένα νέοι καλλιτέχνες. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά εγώ είμαι πραγματικά πολύ ανοιχτή. Πάρα πολύ. Με πάρα πολύ χαρά. Και στην τηλεόραση. Απλώς συνήθως αυτά που μου προτείνουν, ξέρεις, είναι και λίγο να τα βάλεις σε μια. Πώς να το πω.
0: Ζυγαριά.
1: Ναι.
0: Αν να σου ταιριάζουν, να σε μπορείς
1: να. Αν μου ταιριάζει, αν μ' αρέσει. Το πιο σημαντικό, αν υπάρχει ο χρόνος να το κάνω.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι μπορεί να συνδυάσει και χρονικά.
1: Μπορεί,
0: γιατί
1: ακριβώς,
0: αν κάποιος
1: μπορεί
0: έχει
1: να είναι τέλειο, τέλεια πρόταση, αλλά να πραγματικά να μην βγαίνει από το χρόνο. Θέλω να πω, παίζουν πολλά ρόλο. Οπότε, αν κάπως τα πράγματα μπορούν να γίνουν, βέβαια, με χαρά, με πάρα πολύ χαρά το κάνω.
0: Θέλεις να μας πεις αν έχεις κάτι για τα σχέδια για το χειμώνα.
1: Το χειμώνα θα γίνει η επανάληψη της Καριάτιδας στο θέατρο Κάπα, βέβαια.
0: Τέλεια.
1: Είναι μεγάλο δώρο αυτό. Αυτό είναι ένα δώρο που ήρθε από τον Γιώργο, δηλαδή. το λέω συνέχεια. Του λέω τι δώρο μου έχεις κάνει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Θα πάει οπότε και την επόμενη χρονιά στο Κάπα.
0: Ο Γιώργος έχει υπόψη του όταν έγραφε το κείμενο ή στην πορεία πήγε εσύ?
1: Νομίζω κάπως έγινε σε συνδυασμό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: γιατί είχε την ιδέα.
0: Θυμάμαι ότι είχε κάτι, είχε πει για σένα ότι σε είχε σαν εικόνα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: πλήρως, αλλά σε είχε σαν εικόνα, γι' αυτό θέλω λέω.
1: Είχε την ιδέα. Δεν είχαμε γνωριστεί, δεν γνωριζόμασταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε δει τον Μπρεσάριο από τη Σμύρνη που είχε γίνει στο Εθνικό.
0: Στο Εθνικό, ναι.
1: Και όταν έγινε η πρόταση από το Εθνικό για το να γράψει, ας πούμε, μια κωμωδία για το. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, ένα θεατρικό έργο, ένα νεοελληνικό θεατρικό έργο για το Εθνικό, ήρθαν σε μια συνεννόηση με τον τότε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Γιάννη το Μόσχο, και κάπως σε συνδυασμό. Δηλαδή, έχω μια ιδέα, είδε την παράσταση, με είδε, λέει πω, αυτή πρέπει να το κάνει. Και κάπως σε συνδυασμό το,
0: ναι,
1: το
0: δηλαδή
1: έγραψε.
0: Έμαθα ότι σε πρότεινε ο Γιώργος από την αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην πορεία ευτύχησαν όλα τα πράγματα να έρθουν.
1: Ήτανε κάπως μαζί με τον τότε διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, με τον Γιάννη το Μόσχο. Δηλαδή, ο Γιάννης του πρότεινε να κάνει, να γράψει ένα έργο. Ο Γιώργος βεβαίως είχε με πολύ χαρά, είπε το ναι. Μετά βρήκανε, είπε ότι έχω μια ιδέα για μια κωμωδία. Του είπε ο Μόσχος ότι δες τον Ιμπρεσάριο, δες την Αγορίτσα, πώς σου φαίνεται. Κατάλαβες, δηλαδή πήγε κάπως από ό,τι έχουν πει τουλάχιστον. Και έτσι είπε, μου είπε και εμένα ο Γιώργος ότι είδα τον Ιμπρεσάριο και μετά.
0: Όταν είχαμε συναντηθεί και μου το είχε πει και εμένα ότι του λέω, ήταν εξαιρετικό, είχες από την αρχή και μου είπε ότι σχεδόν ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο μυαλό του από την αρχή.
1: Την ιδέα του την είχε ο Γιώργος, δηλαδή είχε το έργο στο μυαλό του. Ότι μια υπουργός πολιτισμού κτλ. Απλώς μετά, αφού είδε την παράσταση, τον Ιμπρεσάριο, έτσι γενναιόδωρα, όπως αυτός ο πρίγκιπας πάντα πράττει, μου το χάρισε, να το πω έτσι. Μου χάρισε αυτό το δώρο.
0: Ναι, είναι λησβερίσιο όμως, γιατί και εσύ του το απέδωσες με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ναι, εντάξει,
0: τρόπο.
1: Προσπαθώ, Νίκο, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλήθεια το λέω.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν το συζητάω, δεν το συζητάω καν. Αγορίτσα, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα
1: πάρα
0: τα πούμε
1: πολύ.
0: Την Πέμπτη στην Πάτρα, ήταν χαρά μας, πολύ μεγάλη
1: μας χαρά. Περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά το πατρινό κοινό,
0: την Παρασκευή στο Αίγιο και μέχρι να ολοκληρώσετε την. Ναι. Τις αρχές Σεπτεμβρίου, τις παραστάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Είναι χαρά μου και τιμή μου που ήρθες εδώ.
1: Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά.
0: Θα έρθουμε να σε χαρούμε μια ακόμα φορά, γιατί εγώ την έχω δει την παράσταση και θα την ξαναδώ φυσικά με πολύ χαρά.
1: Ευχαριστούμε. Να σε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ, να σε καλά.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ ζωντανά στον Αντένα και στον Real FM. Σε λίγο θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι. Και μιας και είμαστε λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να σας πούμε ότι ενώ σε λίγο η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή σε σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, γιατί με μια επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και μάλιστα σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά σχολικά τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Κιάμπι, Σινσέι, Πέπκο και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Events στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία για να μπορέσετε να το απολαύσετε μοναδικά. Για πρώτη φορά λοιπόν μια μοναδική Star Wars αρένα στείνεται με εντυπωσιακά παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια και πολλά άλλα. Ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και με δώρα φυσικά για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Events. Σας θυμίζουμε την ημερομηνία Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 10 με 1 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, και μόνο στο Top Parks Πάρτρας στο νέο λιμάνι με δωρεάν πάρκινγκ στις 4 και βέβαια στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: Είμαστε πάντα εδώ μαζί σας, Νίκος Ελευθερίου στον Αντένα Radio και στο Real FM Πάτρας, και να μεγαλώσουμε την παρέα μας με την αρχόντισσα των παιδικών παραστάσεων, την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι. Κάρμεν, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Και εσύ, από ό,τι ξέρω, γιατί είσαι περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: είμαστε
0: απολαμβάνεις...
1: τώρα, αυτή τη στιγμή πάμε για Ξάνθη.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Τι ωραία, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Να πούμε με την παράσταση η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το φετινό χειμώνα στο Θέατρο,
1: ναι,
0: Κιβωτός,
1: ναι,
0: και που το φετινό καλοκαίρι ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα και που θα είναι και στις αρχές του Σεπτέμβρη στην Πάτρα.
1: Ναι. Και να τονίσουμε, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.
0: Αυτό είναι πάντα έτσι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι, αυτό σε διακρίνει όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι σε ακολουθεί ο κόσμος φανατικά,
1: ναι,
0: και αποτελεί εγγύηση για κάθε παιδική παράσταση που μας φέρνεις. Πώς γεννήθηκε, ναι, η ιδέα για αυτή τη φετινή παράσταση?
1: Κοίταξε, όλα ξεκίνησαν από την κόρη μου. Ήταν ένα βιβλίο που έχει σημαδέψει πολλές γενιές κοριτσιών που το διάβαζαν στα, συνήθως όταν ήταν στο γυμνάσιο. Είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που αφού το μελέτησα πολύ καλά το μετέτρεψα σε θεατρικό έργο προκειμένου να δώσω και το ερέθισμα στα παιδιά να πάρουν το βιβλίο στο χέρι και να διαβάσουν περισσότερα. Έχει τόσα μηνύματα μέσα το έργο αυτό, έχει τόσους θησαυρούς και εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να το σεβαστώ απόλυτα για να το αγαπήσουν τα παιδιά, γιατί πρόκειται για ένα παιχνίδι, όχι παιχνιδάκι, ένα παιχνίδι της σκέψης, πώς μπορείς να κατευθύνεις στη σκέψη σου ώστε να ξεπερνάς κάθε δυσκολία που συναντάς στη ζωή. Είναι ένα αριστούργημα πραγματικά που είναι, για πρώτη φορά το λέω γενικά όταν μιλάω σε δημοσιογράφους σαν και εσάς και τα λοιπά, και λέω ότι θα ήθελα να το δουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά, γιατί πραγματικά φεύγεις πιο πλούσιος από αυτή την παράσταση. Ναι, έχει μουσική μέσα όλων των ειδών μελωδίες της Αμερικής, γιατί είναι αμερικάνικο το έργο. Έχει ηθοποιούς που τραγουδούν εξαιρετικά, πολύ καλούς μουσικούς, προσεγμένα στην εντέλεια τα σκηνικά και τα κοστούμια που είναι της Χριστίνας Κουλουμπή. Γενικά είναι μια παράσταση που θα ήθελα πολύ να τη δουν μικροί μεγάλοι, γιατί πρέπει να σας πω ότι το παιχνίδι αυτό μπορεί να το παίξει και κάθε μεγάλος, δηλαδή να δει πώς μπορεί να σκέφτεται ώστε να ξεπερνάει αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή.
0: Ναι, και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε αυτό που λες, Κάρμεν. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η μικρή είναι η επόμενη μεγάλη, αλλά και η μεγάλη κρατάμε την παιδικότητά μας,
1: ναι,
0: που πολλές φορές λόγω της καθημερινότητας τη χάνουμε,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: που η παιδική παράσταση μας θυμίζει ότι είναι εδώ παρόν αυτά,
1: ναι,
0: που έχουν πραγματική αξία.
1: Και σε μια εποχή που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, και είναι μια εποχή που γκρινιάζουμε όλοι, εδώ αυτό το έργο σε κάνει να καταλαβαίνεις ότι αυτά που έχεις είναι αρκετά και πρέπει να είσαι ευτυχισμένος γι' αυτά, και το μόνο που περπατάς στη ζωή, μόνο που αναπνέεις, που βλέπεις τον ήλιο και το φεγγάρι
0: και τη θάλασσα.
1: Έτσι, ακριβώς. Όλες αυτές τις ομορφιές που τις παραβλέπουμε πια, τις θεωρούμε δεδομένες, ενώ δεν είναι έτσι. Και είναι, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω τα παιδιά να φεύγουν και τους μεγάλους ευτυχισμένοι από την παράσταση, κάτι έχουν πάρει. Και αυτό είναι ο σκοπός του θεάτρου, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μα η ανάταση ψυχής είναι το ζητούμενο.
1: Έτσι,
0: και
1: έτσι είναι.
0: Κατ' επέκταση όλα τα υπόλοιπα που, όπως λες και εσύ. Κάρμεν, τι προσπάθησες να φωτίσεις? Γιατί όπως μου είπες είναι ένα πολυπίκυλο έργο με πολλές διαστάσεις.
1: Ναι, το έργο
0: είναι
1: του...
0: η πρώτη φορά που γίνεται θεατρικό έργο παγκοσμίως.
1: Ναι, πρώτη φορά. Εγώ έχω αυτή, πιστεύω ότι ένα από τα προσόντα μου είναι να σέβομαι τον αρχικό δημιουργό. Δηλαδή με μεγάλο σεβασμό προς την Έλενορ Πόρτερ που έγραψε το έργο αυτό, μετέτρεψα αυτό το έργο σε θεατρικό. Μέσα από αυτό περνάς πάρα πολλά πράγματα, περνάς πόσο πρέπει να χαίρεσαι για αυτά που έχεις, πόσο πρέπει να ξεπερνάς κάθεται δυσάρεστο, γιατί από την άλλη μεριά ξημερώνει μια άλλη. Πόσο πρέπει να ξεπερνάς κάθεται δυσάρεστο, γιατί από την άλλη μεριά ξημερώνει μια άλλη.

0: Μα είσαστε, σκίζετε, είσαστε το πρώτο και μάλιστα όταν έχουν βγει και τόσα
1: ναι,
0: παιδικά.
1: Πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, ο σκοπός δεν είναι, είναι το τελευταίο που πρέπει να κοιτάς. Το πρώτο που πρέπει να κοιτάς είναι να παίρνουν κάτι τα παιδιά από αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή να μην το βλέπεις οικονομικά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και έχω κρατήσει και πολύ χαμηλά τα εισιτήρια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγαίνει η παραγωγή, να βγάζει ένα μικρό κέρδος για να μπορούμε να ξανακάνουμε δουλειά. Αυτό με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Γιατί αυτό πια, ξέρεις, είναι έργο ζωής. Δεν είναι ένα επαγγελματικό, ξέρω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει όμως να πηγαίνει καλά η δουλειά μας για να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και φέτος θα διαδεχθεί το έργο αυτό, θα διαδεχθεί ο μικρός πρίγκιπας του Εξιπερί.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Με μουσική του Στέφανου Κορκολή πρωτότυπη και ωραία, με σκηνικά κοστούλια μαγικά, που πιστεύω ότι, ναι, και εκεί το λέω με τη δική μου ματιά, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί ένα έργο που διδάσκεται ακόμα και στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει λοιπόν, και θα έπρεπε να κοσμεί τις βιβλιοθήκες των μεγάλων και όχι των μικρών, γι' αυτό και θέλω να το, παρόλο που ο τίτλος παραπέμπει σε παιδιά, γι' αυτό και το έχω, νομίζω ότι το έχω φτιάξει με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να το καταλάβουν τα παιδιά.
0: Θα κάνεις και δεύτερη παράσταση, γιατί κάνεις δύο κάθε χρόνο.
1: Θα κάνουμε βέβαια, θα κάνουμε για πρώτη φορά στο Christmas Theater μια υπερπαραγωγή, τον Μέγα Αλέξανδρο. Από τη γέννησή του, πρόσεξε, επειδή είναι και αμφιλεγόμενο πρόσωπο, από τη γέννησή του μέχρι το θάνατό του.
0: Αλλά
1: το παίρνω από μικρό, το μεγαλώνω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το έχω τελειώσει το έργο, ήδη φτιάχνονται τα κοστούμια, θα είναι γύρω στα 190. Πολύ μεγάλη παραγωγή. Θα σας το συνιστούσα να το δουν τα παιδιά, γιατί είναι πραγματικά μάθημα. Έτσι θέλω να είναι η παραστάση.
0: Είναι μάθημα ιστορίας, σίγουρα.
1: Να περνάμε ωραία, αλλά να παίρνουμε και κάτι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κάρμεν.
1: Ναι.
0: Πόσο ανοιχτή είσαι στην καινούργια τεχνοτροπία που θέλει πιο σκηνικά προσεγμένα, 3D διαστάσεις κλπ. Ή προτιμάς τα πιο παραδοσιακά?
1: Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι πρέπει να είναι άρτιο οικαστικά το έργο, και νομίζω ότι αυτό που έχει καταφέρει η Χριστίνα είναι το οικαστικό της μέρος να είναι τόσο προσεγμένο, αλλά και να έχει και μοντέρνες πινελιές, ώστε να γιατί θα καθυλώσεις το παιδί από το οικαστικό μέρος πρώτα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και μετά θα καθίσεις στη θέση του για να ακούσει αυτό που εγώ θέλω να τους πω με τα λόγια μου. Αλλά αν δεν τους κερδίσει και δεν τους ανανεώνει η εικόνα κάθε τόσο, τότε δεν έχει νόημα.
0: Μα δεν τους κερδίζεις, τότε το
1: χάνεις. Είμαι λοιπόν ανοιχτή στο να γίνονται, αλλά όχι στο να γίνονται μοντέρνα πράγματα και κάθε έργο θέλει να είναι ανάλογα με το θέμα του, να είναι και προσεγμένο, και αν είναι και εποχής να έχει και κοστούμια, σκηνικά ανάλογα. Εγώ πάντοτε ό,τι ανεβάζω από την αρχαία Ελλάδα του δίνω και ένα ύφος, θα το πούμε αυτό, σαν να είναι ένα σκαλάκι να πατήσεις για να πας στην αρχαία τραγωδία. Όπως το φαντάζομαι εγώ, όχι τις μοντέρνες με τα τσιγάρα και τα τέτοια.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, αυτά δεν τα έχουμε καθόλου. Συμφωνώ. Αλλά με έναν τρόπο ωραίο να δώσει το εικαστικό του.
0: Όχι, εννοώ ότι να είναι οι εικόνες πίσω τρισδιάστατες, με αυτή την έννοια. Ότι
1: ναι.
0: Να δίνει την αίσθηση διαφόρων και εναλλαγών.
1: Βέβαια, και να κερδίζει τα ματάκια των παιδιών, αυτό με ενδιαφέρει. Και όταν ετοιμάζω μια παράσταση, αυτό κάνω. Προσπαθώ να τη δω με τα μάτια των παιδιών. Εάν δεν με ικανοποιήσει από αυτή την άποψη, το σταματάω. Δηλαδή, και μπορεί να φέρω άλλο κείμενο, μπορεί να κάνω οτιδήποτε. Όταν την παραδίδω, θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα κρατήσει το ενδιαφέρον των παιδιών.
0: Έχεις μόνιμα σταθερούς συνεργάτες?
1: Ναι, βέβαια, έχω τον Πέτρο Γάλια, που είναι ο χορογράφος μας και ο φωτιστής μας στις παραστάσεις. Έχω τον Αντώνη τον Δελαπόρτα, με μουσικός μας. Βέβαια, συνεργάζομαι και με άλλους μουσικούς, όπως είπαμε, θα είναι με τον Κορκολή φέτος. ο μικρός πρίγκιπας, και γενικά εκείνοι που διδάσκουν τα

0: τραγούδια η Ελένη Δημοσθένος Διώδα. Και πάντοτε η Χριστίνα βέβαια Κουλουμπή που κάνει τα θαύματά της, εγώ λέω, που με εξεπερνάει πολλές φορές.
1: Αλήθεια είναι, τα κοστούμια της είναι πραγματικά έργα τέχνης.
0: Όλα πολύ. Ναι,
1: είναι τόσο, τόσο φροντισμένα και τόσο προσεγμένα που και τόσο λυρικά. Είσαι όμως ανοιχτή και σε καινούργια παιδιά που έχουν ιδέες για να ενσωματωθούν στην παράσταση.
0: Ναι, πάντοτε και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γι' αυτό και κάνω διδασκαλία.
1: Τεχνικά το λέω, γι' αυτό το, με αυτή την έννοια. Τεχνικά το λέω, γιατί κάθε φορά γίνονται συνεχώς πράγματα, προσθήκες.
0: Όλα αυτά γίνονται και επιπλέον εγώ, ως τους ηθοποιούς, πρέπει να ξεπώ ότι είμαι και δασκάλα, γιατί θέλω να έχει αλήθεια ο λόγος τους και κάνω μάθημα για να έχει ομοιογένεια. Γιατί πολλές φορές τους ηθοποιούς βλέπεις ότι λες, α, αυτός σπούδασε στο Εθνικό, αυτός σπούδασε στο Κουν. Θέλω να έχουν ομοιογένεια οι ηθοποιοί. Και αλήθεια πάνω από όλα, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Μα φυσικά.
0: Αυτό γίνεται διδασκαλία δηλαδή πάνω σε αυτό, κατάλαβες αγάπη μου.
1: Μα είναι και λογικό, Μετά την Ξάνθη πού θα πάτε?
0: Μετά την Ξάνθη πάμε στη Θεσσαλονίκη δύο παραστάσεις, μετά έχουμε Καβάλα και μπούμε Σέρες.
1: Ωραία.
0: Μετά κατεβαίνουμε, πάμε Λάρισα, Βόλο και μετά έχουμε Αττική πάρα πολλές.
1: Ωραία.
0: Βρυλίσια, ξέρω εγώ διάφορα.
1: Και σε εμάς που είσαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Κάρμεν μου,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε υπέρ ευχαριστώ γιατί μας βοηθάς να διαβάσουμε το έργο μας.
1: Να είσαι γερή.
0: Και να είμαστε γεροί και σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω με πολύ χαρά όπως πάντα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αγάπη μου, σε περιμένω.
1: Είναι η παραστάση σου πραγματικό κόσμημα.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ και εσύ πολλά. Να είσαι γερή και πάντα
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Και να μας δίνεις πάντα έτσι χαρά και αισιοδοξία μέσα από τις παραστάσεις σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγάπη μου.
1: Και εσύ.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 1,35 δις. Σε θερμόκλειο παραμένει η χώρα, με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τους ειδικούς να ενημερώνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και αύριο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Μια κοπέλα 17 ετών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής όταν αυτό το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται 3 νεαροί, περισσότερα στο enikos.gr. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρεσχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Παγκαίου Καβάλας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν στη συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 εξ αυτών σοβαρά και περίπου 300 οικίες καταστράφηκαν από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή της νοτιοδυτικής Γαλλίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Αυστρία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον τέταρτο αγώνα της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τσεχία. Με νίκη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας, Νίκος Ελευθερίου στον Αντένα και στον Real FM Πάτρας για ακόμα λίγο, με καλεσμένο αυτή την φορά τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος μας είχε έρθει πριν από λίγες μέρες με αφορμή τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα, αλλά επειδή μια παράσταση ποτέ δεν είναι αρκετή για τον Νικορέστη, μας ξανάρχεται με μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση με αφορμή την ζωή του Νίκου Ξυλούρη, που την είχαμε δει το χειμώνα στο Θέατρο Ήβη και που το φετινό καλοκαίρι κάνει περιοδία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νικορέστη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, δική μας είναι η χαρά. Έτσι κι αλλιώς πάντα είναι χαρά οι δικές σου δουλειές. Και
1: ευχαριστώ.
0: Θέλω να μας πεις πώς φανταστήκατε αυτή τη δουλειά και πώς την υλοποιήσατε στην πορεία. Και αν έτσι...
1: Είναι καταρχάς και δική μου χαρά που έρχομαι για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι στην Πάτρα. Μετά το Ρωμαίο και Ιουλιέτα, μετά από μια έτσι τρελή κωμωδία, περνάμε σε ένα άλλο κλίμα, μια άλλη ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και δέους μπροστά στο μεγαλείο του Νίκου Ξυλούρη. Η αλήθεια είναι ότι λόγω και της καταγωγής μου, που είμαι από την Κρήτη, γέννημα Θρέμα, έχω την τιμή και την ευθύνη να έχω και τη διεύθυνση του ΔΠΘ Κρήτης, οπότε δεν θα γινόταν να μην ασχοληθώ κάποια στιγμή στη ζωή μου με τον Νίκο Ξυλούρη, που με έναν τρόπο συμβολίζει όλο το νησί και η φωνή του έχει τραγουδήσει με τη φωνή του την ψυχή ενός ολόκληρου λαού, όλου του ελληνικού λαού. Και μια ωραία μέρα ήμουνα με τη μητέρα μου πριν από περίπου 6 χρόνια και συζητούσαμε, η οποία είναι φιλόλογος και συγγραφέας, και γεννήθηκε αυτή η κοινή μας ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτό το έργο για τη ζωή του Αρχάγγελου της Κρήτης. Από εκεί και πέρα η μητέρα μου, η Ζαχαρένια Πετράκη, έκανε μια τεράστια έρευνα. Διάβασε, μελέτησε, πήρε συνεντεύξεις, έψαξε πηγές και κατέληξε σε ένα υπέροχο κείμενο, το οποίο με τη συμβολή της Ουρανίας Ξυλούρη, της γυναίκας του Νίκου, έγινε μια νέα επιμέλεια κειμένου και καταλήξαμε στο τελικό κείμενο της παράστασης. Να τονίσω ότι και η Ουρανία και η Ρινιό, η κόρη του Ξυλούρη, μας βοήθησαν απεριόριστα, μας άνοιξαν την αγκαλιά τους και δημιουργήσαν μια μεγάλη οικογένεια με αυτή την παράσταση.
0: Ναι, και κάνετε μια πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά. Από το βίντεο της αρχής μέχρι την όλη παράσταση, που πραγματικά είναι άρτια, γιατί έχει όλα τα στοιχεία ενός σπουδαίου μουσικού, αλλά και όλη την ανθρώπινη πλευρά του και όλη την υπόσταση, την μουσική. Δηλαδή είναι άρτιο το αποτέλεσμα.
1: Εστιάσαμε πολύ στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή η φωνή του ξέρουμε όλοι ότι είναι αμίμητη, είναι ασύγκριτη, είναι εμβληματική. Η ψυχή του όμως, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν την πορεία της ζωής του, το μεγαλείο, το φως του, είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από αυτή την παράσταση. Πόσο σπουδαίος άνθρωπος ήταν, με άλφα κεφαλαίο. Και ευτυχώς βρήκαμε συνοδοιπόρο μας και τον παραγωγό μας, τον Γιονίση τον Παναγιωτάκη και τη Stage Network, που όπως είπατε έδωσαν, εστίασαν στη λεπτομέρεια. Φτιάξαμε μια υπέροχη ταινία, ασπρόμαυρο φιλμ στην αρχή, που είναι τα παιδικά χρόνια του Νίκου Ξυλούρη στα Νόγια. Όταν οι Γερμανοί κάψανε το χωριό του και αναγκάστηκε να ξενιτευτεί, όπως και όλοι
0: που συμμετέχουν και πολύ ωραία και πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί, να πούμε έτσι. Δεν
1: σωστά,
0: είναι...
1: ο Άρης Λεμπεσόπουλος,
0: η Πέγκη Τρικαλιώτη,
1: Θανάσης ο Κουρλαμπάς, ο Νίκος ο Καραγιώργης, πέντε υπέροχα παιδιά ηλικίας 6 με 8 ετών, που είναι ο μικρός ο Ψαρονίκος στην παρέα του στα Νόγια, και πραγματικά κάναμε ένα casting και βρήκαμε υπέροχα παιδιά, μικρά ηθοποιάκια, και μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτό το φιλμ, αυτή την ταινία που κρατάει περίπου 12 λεπτά, και βλέπουμε, έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ξεκίνησε ο Νίκος Ξυλούρης, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ξυπόλυτος εκεί στον Όγκια χωρίς να έχει ένα καρβέλι ψωμί να φάει, και γεννήθηκε η αγάπη του για τη λύρα, για τα ριζίτικα, για το παραδοσιακό τραγούδι, που μετά φυσικά τον εκτόξευσε στις μεγάλες συνεργασίες του, στις μπουάτες της Αθήνας, τις συνεργασίες του με τον Στάδο Ψαρχάκο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, σπουδαίους συνθέτες, τον Ελία τον Ανδριόπουλο, τον Λουκά Θάνο. Βλέπουμε αυτές τις συνεργασίες στην παράσταση. Φυσικά ακούμε και τα σπουδαία τραγούδια που έχει τραγουδήσει αυτή η φωνή.
0: Και που τα τραγουδάνε επίσης οι ηθοποιοί και ο τραγουδιστής Γιάννης Μαθές.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Η παράσταση το χειμώνα ευτύχησε όχι πολύ, έγινε μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα μια περίοδο δεν έβρισκες να βρεις και θέση να το δεις. Το ίδιο συμβαίνει και τη φετινή τη περίοδο, δηλαδή την περίοδο του καλοκαιρινή. Θέλω να μου πεις τις αντιδράσεις από περιοχή σε περιοχή αν διαφέρουν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη συγκίνηση που μας διακατέχει όλους. Mm-hmm. Γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος και αυτή η παράσταση δεν αγγίζει μόνο κάποιον που έχει σχέση με την Κρήτη, mm-hmm. αλλά τους αγγίζει όλους. Αυτό για μένα ήταν ένα στοίχημα. Mm-hmm. Να δω δηλαδή κατά πόσον ένας θεατής, να τώρα στην Πάτρα, ή ένας θεατής στην Κοζάνη, στις Έρες, στη Θράκη, πουδήποτε, θα μπορέσει να συνδεθεί. Και όχι μόνο συνδέονται, βλέπουμε ακόμα και μικρά παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι σκηνικός Ξυλούρης, να είναι με δάκρυα στα μάτια, mm-hmm. να συγκινούνται, να παρασύρονται στην παράσταση που είναι και μια μεγάλη διάρκεια, είναι περίπου 2,5 ώρες και παραπάνω, και όντως δεν σηκώνεται κανείς από τη θέση του, δεν κουνιέται κανείς, είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Βεβαίως όταν παίξαμε στην Κρήτη και πέστεψε ο Νίκος Ξυλούρης στα Ανόγια ειδικά, υπήρχε μια μικρή διαφορά, γιατί εκεί πραγματικά έγινε το έλα να δεις. Ήταν μια λειτουργία η παράσταση.
0: Λογικό είναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε και λόγω αυτής της συγκυρίας που επέστρεψε στον τόπο.
0: Εγώ όμως το είδα και στην Αθήνα να συμβαίνει αυτό, Νικορέστη. Δηλαδή ναι. Είδα τον κόσμο και μάλιστα άκουσα και μερικά παρασκήνια ότι κάποιοι είχαν έρθει μόνο για τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Γιατί ήξεραν τα τραγούδια και όμως συγκινήθηκαν και όμως πέρασαν καλά και όμως και μην λέμε ότι μόνο συγκινήθηκαν, γιατί η παράσταση έχει και τις χαριτωμένες στιγμές, έχει και τις ευχάριστες.
1: Πάρα πολύ χιούμορ, πολύ γέλιο πάρα.
0: Ναι, έχει και άλλα πράγματα δηλαδή.
1: Γιατί είχε χιούμορ ο ίδιος ο κοινωνικός.
0: Είναι ένα κοινωνικό, μουσικό θέαμα για ναι. την ακρίβεια. Μην το περιορίζουμε μόνο στη συγκίνηση, γιατί αναφερθήκαμε μόνο στη συγκίνηση.
1: Μα έχετε την αντίδειο, ο Ξαρονίκος ήταν πειραχτήρι, ήταν άνθρωπος της παρέας, ήθελε να μαζεύει, να ενώνει τους ανθρώπους και να κάνει πλάκα και να γελάνε και να περνάνε καλά. Έτσι χτίστηκε και η παράσταση. Σαν να ήταν ο Ξυλούρης ο ίδιος. Mm-hmm. Και να περνάμε από όλα αυτά τα πράγματα της ζωής του που είχαν να κάνουν και με την παρέα, με το χιούμορ, με το γέλιο, τη χαρά της ζωής. Mm-hmm. Απλώς έχει αυτή τη συγκίνηση, γιατί δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος. Έφυγε μόλις 44 ετών και φυσικά η ζωή του συνδέθηκε με πολύ μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Πολυτεχνείο που ήταν μέσα μαζί με τον Ξαρχάκο. Γενικά συνδέεται
0: το μεγάλο τσίρκο που έγινε. Το μεγάλο μας τσίρκο που έγινε τσίρκο, ναι. Έγινε σήμα κατά τεθέν.
1: Είναι η προσωποποίηση του ανθρώπου που δεν έσκυψε το κεφάλι ποτέ, που υπερασπίστηκε το δίκαιο. Αυτό μου το λέει πολλές φορές η κόρη του Ειρηνιώ. Ότι ο μπαμπάς μου πάντα υπερασπιζόταν το δίκαιο. Και αυτό είναι σπουδαία αρετή.
0: Τι ωραία, πραγματικά πολύ
1: ωραία. Σπάνια, είναι ένας φάρος φωτεινός που έχει αξία που γίνεται αυτή η παράσταση σήμερα, αυτές τις μέρες, γιατί τέτοιοι πολύτιμοι φωτεινοί φάροι δεν υπάρχουν πολλοί, και ακόμα και αν το ακολουθήσουμε σήμερα, ίσως δούμε ένα πιο φωτεινό μέλλον και παρόν.
0: Νικορέση, θες να μας πει λίγα πράγματα και για τα πράγματα που ετοιμάζεις για το χειμώνα? Συνεχίζεται ο Μάρτυρας.
1: Συνεχίζεται. Καταρχάς συνεχίζουμε την περιοδία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, τώρα το καλοκαίρι, και από το χειμώνα έχουμε το Μάρτυρα Κατηγορίας που θα πάει για τέταρτη χρονιά με νέες προσθήκες στο Δημήτρη Πιατά και το Μέμο τον Πυρνή, ο οποίος παρεμπιπτόντως παίζει και στη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Θα κάνουμε επανάληψη τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη στο θέατρο Ήβη από Οκτώβρη. Και θα κάνουμε και καινούργια έργα. Θα πάμε επανάληψη και του Σεσόρια Δολοφόνου στο θέατρο Κλώρια. Ευτυχώς οι παραστάσεις αυτές αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο και συνεχίζουν. Όπως και τα άσπρα άλογα με τον Νικήτα Τσακύρογλου στο θέατρο Μαβίλη. Και οι καινούργιες μας παραγωγές θα είναι το Παγόβουνο, ένα ισπανικό έργο, μια κωμωδία, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Γιάννη Τζουγανέλη και τον Θανάση Πατριαρχέα, και η Λύκη του Ντίνου Σπυρόπουλου, ένα νέο ελληνικό έργο, με τον Απόστολο Γκλέτσο, τον Γιάννη Νταλιάνη, τον Γιώργο Χρανιώτη, τον Σωτήρη Μανίκα και τον ίδιο τον Ντίνο τον Σπυρόπουλο, στο θέατρο Μικρό Παλάς.
0: Στο Μικρό Παλάς, μάλιστα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Η παράσταση έρχεται αρχές Σεπτέμβρη στην Πάτρα.
1: Σωστά. Η παράσταση θα είναι στην Πάτρα στην 1η Σεπτεμβρίου, την Τρίτη, στο Πανεπιστημιακό Στάδιο, στο Θεσμικό Δημοτικό Θέατρο Πατρών.
0: Ωραία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για τα επόμενα που κάνεις και χαιρόμαστε που θα σας έχουμε ξανά στην περιοχή μας.
1: Μεγάλη μου χαρά και εμένα.
0: Να σε καλά. Και εμείς.
1: Yes.
0: Σας ευχόμαστε να περνάτε όμορφα. Από τον Νίκο Ελευθερίου στο μικρόφωνο του Αντένα, με την Αγγελική Καρδαράκου στον ήχο, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σύντομα.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
2: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της περιφερειακής Αιγάλεως λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γεωταχή αυτοκίνητο. Επιμένει ο καύσωνα στη χώρα μας με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους έως και την Πέμπτη. Μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται Παρασκευή και Σάββατο, περισσότερα στο real.gr. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας το στόχο κατά περίπου 1,35 δισεκατομμύρια. Συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στη 18χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, ακροατής. Καλησπέρα σας, Θοδωρή. Στέλνει ένα μήνυμα, λέει: έχω μεγάλη απορία. Εφόσον ο λαός θέλει μια συνεργασία, βλέπω ότι ο κύριος Γκλαβίνας και άλλοι επιμένουν σε αυτόνομη πορεία. Να του πείτε τον κύριο Γκλαβίνα ότι έτσι δεν τον κερδίζει τον Μητσοτάκη. Οφείλω όμως να εκφράσω την ένστασή μου στο εξής, κύριε. Μάλλον Θοδωρή, από την Καρδίτσα, να σας πω την δική μου προσέγγιση. Εγώ δεν το βλέπω έτσι και δεν βλέπω το λαό να ζητά συνεργασία. Να θυμίσω, γυρίζοντας το χρόνο πίσω, ότι υπήρξαν εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, υπήρξε, να το πω έτσι, η πλατφόρμα, η πρόταση Δούκα, υπήρξε η πρόταση Διαμαντοπούλου. Πρόταση,
1: επιμονή, μεγάλη.
0: Όχι, όχι. Λέω για το μήνυμα, το λέω επειδή τώρα ήσουν μιλούσες. Διαβάζω το μήνυμα του Θοδωρή την Καρδίτσα που λέει: έχω μεγάλη απορία. Εφόσον ο λαός θέλει μια συνεργασία, βλέπω τον κύριο Γκλαβίνας και άλλοι επιμένουν σε αυτόνομη πορεία. Και απαντώ, δίνοντας τη δική μου προσέγγιση, ότι στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ μόνο αυτό δεν βγήκε. Ήταν η πρόταση και όπως λες επιμονή μεγάλη από τον κύριο Δούκα για συνεργασία με τα αριστερά.
1: Για αποκλεισμό της συνεργασίας στα δεξιά.
0: Όχι,
1: και...
0: αυτό είναι πριν. Δεν μιλάς για το συνέδριο. Ναι. Δεν λέω όμως για το συνέδριο. Δεν έχω φτάσει στο συνέδριο. Φτάσαμε στην απόφαση μετά από την πίεση του Δούκα. Ήταν η υποψηφιότητα Δούκα. Που μαζί της υποψηφιότητα έφερε και μια πλατφόρμα συνεργασίας. Ήταν η πλατφόρμα Διαμαντοπούλου, η πλατφόρμα Γερουλάνο, η πλατφόρμα Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν κάθετος αυτόνομη πορεία. Και εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με αυτή την πλατφόρμα. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτό που λέει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, ότι ο λαός θέλει συνεργασία και όχι αυτόνομη πορεία.
1: Ο Θοδωρής λέει αυτό που έλεγαν οι Σιριζέοι και τώρα λέει και ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Ότι παιδιά, να είστε ανοιχτοί, επειδή εμείς θα. Λέει ο Τσίπρας, εγώ θα είμαι μπροστά, θα σας καλέσω να συνεργαστούμε.
0: Ναι.
1: Θα το κάνει ο Τσίπρας τώρα, τις επόμενες μέρες.
0: Προφανέστατα και μάλιστα ακούω, μια και με τσίγκλησες τώρα, χωρίς να έχεις την πρόθεση να το κάνεις, γιατί ακούω ότι. Θα πάει πρώτα, την πρώτη φορά που θα πάει στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης θα είναι παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη. Και ναι. Προφανέστατα ίσως θα έχει.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, είναι αυτό που λένε. Δεν το λέω δημοσιογραφικά. Συγγνώμη τώρα με την οικειότητα που φέρει το ραδιόφωνο. Ότι βάρδα μην ακούσω τίποτα κανένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα τα πάρω στο κρανίο.
1: Ναι.
0: Θα τα πάρω στο κρανίο. Και γιατί λέω θα τα πάρω στο κρανίο και εκφράζομαι έτσι. Γιατί νομίζουν κάποιοι. Ότι μας κοροϊδεύουν. Τι εννοώ? Εννοώ πολιτεύεσαι πόσα χρόνια λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα. Το ναι. ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τα στελέχη που έχεις πάρει στο ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα δίπλα σου στο νέο σου κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν υπουργοί που πήρες στο αφομοίωση στην κυβέρνησή σου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ποιοι κατέστρεψαν τη χώρα ακριβώς?
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω. Αυτό το λέω γιατί δεν μπορεί να είναι αυτός ο πολιτικός λόγος να έχει αυτιά που τον ακούν μέχρι και σήμερα και τον ακούν αλακάρτ. Τον ακούμε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα, αλλά παράλληλα ακούμε και ότι ο Παπανδρέου ήταν ένας τεράστιος πολιτικός. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ακριβώς. Επιστρέφοντας από την Πάρο. Συνταξίδευα με τον Κώστα Λαγιώτη και τη σύζυγό του. Και βεβαίως επειδή γνωριζόμαστε, δεν μπορώ να πω τον αριθμό των ετών που γνωρίζομαι με τον Κώστα Λαγιώτη, δεν είναι σωστό. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, είναι κάτι δεκαετίες. Αναφέρθηκε και με ρώτησε κιόλας αν είχα διαβάσει ένα κομμάτι από τα άρθρα που δημοσιεύσατε στο Ενικός.
0: Ναι.
1: Που καλό όλους να τα βρούνε και να τα διαβάσουν, γιατί είναι εξαιρετικό κείμενο. Υπάρχει μια ιστορία. Στην ιστορία ποτέ τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Δεν είναι ούτε έσωσε τη χώρα, ούτε κατέστρεψε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μοιρασμένα τα πράγματα. Τώρα εδώ το ζήτημα είναι άλλου τύπου. Είναι ότι ο καθένας θα πάει με μια πολιτική πλατφόρμα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα πει αυτό που πιστεύει κατά... Έτσι. Ας τα πει, αλλά ας μην λέμε ότι ο λαός θέλει. Παιδιά, ο λαός θα μιλήσει σε λίγο.
0: Δεν
1: να το ακούσουμε.
0: Δεν έχει προκύψει και λαϊκή βούληση για την συνεργασία των κομμάτων.
1: Ναι, άρχισε να μιλήσει πρώτα ο λαός και μετά τον ερμηνεύουμε.
0: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, από το συνομιλητή, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και Επικεφαλής του Strategy International Think Tank. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα όσο έχουν, φεύγοντας τώρα από τα δικά μας κλειστά τα ελληνοτουρκικά που θα δούμε από το επόμενο χρονικό διάστημα, θα έχουμε οπωσδήποτε έτσι, έστω και διπλωματικές εξελίξεις. Να δούμε τι γίνεται στον, πώς ονομάζεται την επιχείρηση ο Τραμπ, οικονομικός παρείας για το Ιράν. Κάπως έτσι.
2: Εντάξει, είναι μέρος ενός γενικότερου πλάνου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόνο με οικονομική πίεση από μόνο τους δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, αλλά φέρνει μια πίεση σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γενικότερα αποδεικνύεται ότι η όλη κατάσταση είναι χρονικά πιο δύσβατη. Ήταν προφανές ότι θα υπήρχαν κάποιες προκλήσεις για την πτώση του καθεστώτος, γιατί εν τέλει το ζήτημα είναι η πτώση του καθεστώτος. Δεν είναι ούτε το Ορμούζ από μόνο του, ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά είναι η πτώση του καθεστώτος. Άρα λοιπόν μπήκανε σε ένα οικονομικό κομμάτι, το οποίο κατά τη δικιά μου την άποψη, αν συνδυαστικά το δούμε με όλα αυτά που γίνονται και πρόκειται να γίνουν, τότε μιλάμε για ένα συνολικό πλάνο το οποίο φαίνεται ότι εξελίσσεται σταδιακά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν εναλλακτική κιόλας μορφή.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω, από αυτό που μπορώ να δω εγώ, κύριε καθηγητά, ως αδαής, είναι ότι δεν της βγαίνει της Αμερικής. Δεν του βγαίνει του Τραμπ.
2: Εντάξει. Το δεν βγαίνει
0: δεν το λέω οριζόντια και απαξιωτικά, αλλά.
2: Όχι, κατάλαβα πώς το λέτε. Ναι. Αλλά εξαρτάται πώς το ορίζει κάποιος, πώς το κατανοεί. Δηλαδή, με αριθμούς πραγματικούς, στρατιωτικά, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν εξουθενωθεί, σίγουρα έχουν διαλυθεί. Αυτό που έχει μείνει είναι η Προυρή της Επανάστασης, η οποία είναι μια παραστατευτική ομάδα, η οποία είναι παρακρατική, mm-hmm. και η οποία υπάρχει με χαμηλή τεχνολογία. Okay. Αν αυτό είναι επιτυχία του Ιράν ή δεν είναι επιτυχία της Αμερικής, είναι τότε στην κρίση του καθενός. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. γενικότερα έχουν ερμηνεύσει την όλη κατάσταση με το Ιράν ως εμπόλεμη ζώνη. Εγώ το λέω πολεμική σύραξη, αλλά όχι πόλεμο ανοιχτό. Δεν είναι ένας ανοιχτός πόλεμος. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι έχει κλιμακωτές καταστάσεις. Τώρα, το Ιράν έχει πληγεί και ήταν ήδη πληγωμένο λόγω ότι έχουν αυτό το καθεστώς που έχουν, ναι. έχουν τη φτώχεια αυτή που έχουν και έχουν την κερδοφορία για τους λίγους αυτούς που είχαν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως έχουν ισοπεδωθεί μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Όμως το ξαναλέω, το παρακράτος είναι αυτό το οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Στην περιφέρεια.
0: Και έχει ανθέξει όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
2: Έχει αντέξει. Κοιτάξτε, ναι. 100 εκατομμύρια κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 100 εκατομμύρια κόσμος.
1: Μα δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο. Είναι τεράστια δύναμη.
2: Ακριβώς, μα δεν είχαν στόχο, νομίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξ αρχής να παίξουν πόλεμο μαζί με το Ιράν, να το πω έτσι. Και γιατί το λέω αυτό, είχαν πάρει μαθήματα τότε από το Ιράκ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλανε να κάνουν μια επιχείρηση η οποία να έχει το απόλυτο κέρδος, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος και ένα καθεστώς το οποίο σταδιακά να ανοίξει την δυτική αγορά. Τους έφεραν σε ένα σημείο που να τους προσφέρουν και κοινό φαν 500 δισεκατομμύρια, αν θυμάστε καλά. Που όσο θα άνοιγε το Ιράν, άλλο τόσο θα ανοιγόταν και η Αμερική και έτσι θα ερχόταν πιο κοντά και στο δυτικό άξονα, ας πούμε, όσο αφορά το επενδυτικό και με την ανοικοδόμηση αυτών που έχουν καταστραφεί και ούτω καθεξής. Δεν το δέχτηκαν. Γιατί ο λόγος πάντοτε είναι τι μέλη γενέστε με το καθεστώς του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως έγγραφο το οποίο να μιλάει για ένα καθεστώς μελλοντικό το οποίο να είναι αυτό που είναι σήμερα. Οι Ιρανοί δεν το ξέρουν. Όπως επίσης οι Ιρανοί προετοιμαζόντουσαν 40 χρόνια για τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Yeah.
2: Άρα τι κάνουν. Προκαλούν περιφερειακό και διεθνές χάος, mm-hmm. πολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και προσπαθούν να επιβιώσουν την κάθε μέρα που περνάει. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η κάθε χώρα οργανωμένη, θέλει να παίζει οργανωμένο πόλεμο εναντίον άλλων. Άρα από τη στιγμή που μπαίνουν και στην οικονομική εκβάθηση, ας πούμε, γεγονότων τα οποία μπορούν να καταστρέψουν αυτή τη στιγμή ακόμα περισσότερο ή να σφίξουν ακόμα περισσότερο το Ιράν, τότε καταλαβαίνετε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο ουσιαστικά και μάλλον ξετυλίγεται η αμερικανική πολιτική σε επίπεδο δυσκολίας. Mm. Όμως είναι γεγονός ότι υποτίμησαν κάποια γεγονότα, mm-hmm. είναι γεγονός ότι δεν επέφεραν το απόλυτο πλήγμα και το λάθος ή σωστό, αυτό θα το κρίνουμε στην ιστορία, ήταν τότε το πρώτο Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι το είχαμε πει παλαιότερα στη συζήτησή μας, ότι από τη στιγμή που δεν έκανε το πρώτο χτύπημα και το πλήγμα το αστικό κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλανε να κάνουν στην αρχή και το πήγανε κλιμακωτά, υπόκειται των συνεπειών τα οποία έχουν και συνέπειες στην παγκόσμια αγορά και την περιφερειακή τοπική αγορά. Δηλαδή,
1: αυτά που είπε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα οποία φαίνεται ότι δεν βιάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα εφαρμόσουν, παρόλο ότι ο τόνος ήταν χθες ότι θα εφαρμοστούν άμεσα. Έτσι. Ναι. Αλλά σου λένε, OK, σιγά σιγά θα πάει. Έχουν να κάνουν κυρίως με τη συνεργασία με την Κίνα του Ιράν. Ναι. Διότι από αυτούς που αξίζει το λόγο να αναφέρουμε ότι έχουν επαρκείς δυνάμεις για να συνεργαστούν και να υποστηρίξουν το Ιράν, η Κίνα μετράει. Η Ρωσία δεν μετράει. Κανένα άλλο φίλο δεν έχουν εκεί γύρω-γύρω.
2: Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Απλά εννοούσαμε ότι η Κίνα είναι ο απόλυτο στόχο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ιστορικό με την Κίνα. Η Κίνα το 2016 με 19 προσπάθησε να κάνει μυστικές συναντήσεις και συνεργασία μαζί με το Ιράν, με αποτέλεσμα να επενδύσουν υποτίθεται γύρω στα 40 δισεκατομμύρια και σε ανταλλάκτημα προϊόντα, ακόμα και την πρώτη φορά παρουσία κινέζικων στρατιωτικών δυνάμεων στον Αραβικό κόλπο, παύλα Περσικό κόλπο. Αυτό όμως δεν επετεύχθη, γιατί μέχρι το 2021. Το 19 ανακοινώθηκε ότι επισήμως είχε γίνει μια τέτοια συμφωνία, αλλά το 21 μπήκανε σε μια διαδικασία όπου οι Κινέζοι αποφάσισαν ότι υπό αυτό το καθεστώς δεν μπορούν να πετύχουν τους σκοπούς που θέλανε οι Κινέζοι, που το έχουν κάνει και με άλλες χώρες. Δηλαδή, μαζικές επενδύσεις, μαζική ανάπτυξη και όπου το χέρι αναλαμβάνουν οι Κινέζοι. Οι Αμερικανοί αυτό το ξέρουν. Όπως ξέραν επίσης ότι οι Κινέζοι, άπαξ και βγήκανε, νομίζω βιαστήκαν εκεί, βγήκανε και είπαν στους Ιρανούς: μην ανησυχείτε, θα καλύψουμε εμείς τα κενά. Αν υπάρχει κάποιο κενό εμπορικό ή διάβλους, όπως επίσης και η Ρωσία. Η Ρωσία ούτε ούτως ή άλλως σταθερός παράγοντας συμμαχίας μαζί με το Ιράν. Οι Αμερικανοί δεν βιάζονται να το κάνουν, να σας πω γιατί. Δεν βιάζονται να επιβάλλουν, γιατί ήδη αρχίσαν να κάνουν τέτοιου είδους επιβολής κυρώσεων από το 2022 και μετέπειτα, που απέφερε σημαντικότατα αποτελέσματα, αλλά όχι αποτελέσματα.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Κάνανε, βλέπε τους Ρώσους πολίτες που κυνηγάνε ανατιμηθήλιο και ούτω καθεξή. Το κάνουν δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, το κάνουν σε συλλογικό επίπεδο, το κάνουν σε τρίτα και τέταρτα μέρη και το κάνουν κλιμακωτά. Αυτό είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πολύ κοντά στο Λευκό Οίκο, η οποία έχει εδραιωθεί και έχει εδραιωθεί ακριβώς γιατί λόγω των παλαιότερων πολιτικών και προφανώς ο Υπουργός Οικονομικών είχε πάρει εντολές να κάνει τέτοιου είδους μελέτη για να μπορέσει να πείσει τον κόσμο ότι θα πάνε εναντίον του. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί την ίδια στιγμή που βγάζανε οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί, βγάζανε απειλητικά για τη ζωή της οικογένειας του Τραμπ. Που νομίζω ότι εκεί πέρα κάπου τραβάνε το τραβάνε πολύ μακριά, με την έννοια ότι
1: όπως
2: πάει. Κοιτάξτε, δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς το Ιράν. Μην έχουμε αυταπάτες, ούτε είναι μια δημοκρατία η οποία εξέλεξε, ούτε οι Ιρανοί επιλέγουν να έχουν αυτούς. Δεν πάβει να κοιτάξει απλά την κοινωνία ότι έχει δύο ταχύτητες η κοινωνία του Ιράν. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί Ιρανοί που θέλουν την ελευθερία κινήσεων έστω και παγκόσμια. Όχι απαραίτητα δυτική, παγκόσμια. Άρα λοιπόν αυτό το καθεστώς δεν είναι συγκρίσιμο με μια δημοκρατία και ακόμα περισσότερο μια οικογένεια η οποία υπάρχει ένας πρόεδρος εκλεγμένος σε μια δημοκρατία. Όταν πας και στοχοποιείς όχι τον ίδιο μόνο, αλλά τη γυναίκα του, τον ιό του κτλ. Κτλ. Εμένα μου φέρνει προσωπική βεντέτα, το οποίο δεν θα περάσει αναπάντως.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Θεμιόπουλε. Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια σας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Τα φιλιά μας και στο κέντρο Τζομπάνι που μας ακούει. Μας λέει ραδιοφωνικούς Rangers, να ξέρεις. Έτσι. Ξέρω δεν σ' αρέσουν εσένα αυτά, αλλά έτσι.
1: Αυτό που δεν μ' αρέσει καθόλου είναι αυτό το μοντέλο, το οποίο εντάξει στην Αμερική και στα σύριαλ να το βλέπω. Ένα Ranger μοντέλο, το οποίο είναι σαν Hammer, σαν τέτοιο, ένα θηριώδες κατασκεύασμα. Το οποίο το βλέπω και στην Αθήνα και συμπεριφέρονται αυτοί που το οδηγούν. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι στον δρόμο.
0: Ναι, αλλά ο Γιάννης Τσουμπάνης είμαι σίγουρος δεν εννοεί αυτό το. Δεν λέει το Ford Ranger. Λέει Rangers. Το συνδέει. Δεν λες πάλι καλά που δεν σε είπε Κένταυρο. Κένταυρο και Rangers. Μα γι' αυτό σου λέει, έχει πολλές ερμηνείες. Για πάμε παρακαλώ.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
0: Τι λες ρε Μπούμπι,
3: σαν τι να λέω. Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
0: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης Πορτίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν

0: και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ο Σπύρος γράφει κάτι άλλο σε συνέχεια μάλλον της κουβέντας και της άποψης που, που εξέφρασα. Λέει για παράδειγμα, καλησπέρα και καλή σεζόν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όλους τους δημοσιογράφους να λένε παλαιότερα ότι ο λαός είναι υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Δεν το λέγανε οι δημοσιογράφοι τώρα. Σπύρο, δεν φταίνει δημοσιογράφοι και γι' αυτό. Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο πρώτο συχνά και στο δεύτερο κόμμα πολύ μεγάλο ποσοστό, συν 35%. Με την λογική αυτή, εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις και άρα ο λαός ζητάει κυβερνήσεις συνεργασίας. Οπότε δεν πιστεύω ότι ο ακροατής από την Καρδίτσα λέει κάτι που δεν ισχύει. Θα σου πω, Σπύρο, δεν είπα ότι κάτι, είπε κάτι που δεν ισχύει. Είπα ότι εγώ δεν βλέπω αυτό βάσει των προτάσεων, γιατί και αυτό που λες ισχύει, ότι δημοσκοπικά φαίνεται ο κόσμος να ζητά κυβερνήσεις συνεργασίας. Στον κόσμο όμως δεν έχουμε πει ότι μπροστά θα είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο Μάνος Νυφλής και θέλετε μια συνεργασία. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Άλλο για τις συνεργασίες κομμάτων. Μην παραβλέπεις όμως και αυτό που σου λέω, ότι στο Πασόκ, γιατί εδώ η αλήθεια είναι και Πασόκ να μην είσαι, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου δεν είναι. Πολλές φορές τον παρακολουθώ που αγανακτεί με το έχει γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος του πολιτικού συστήματος σε πολλές περιπτώσεις. Νομίζω κάτι τέτοιο εκφράζει. Δηλαδή είναι. Γιατί δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν πάει με τον άλλον, γιατί δεν πάει με τον άλλον, γιατί δεν πάει με τον άλλον. Αντί να το πεις, ας πούμε, στο ότι μας περνάει παρατήρητο το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα και είναι το κόμμα Τσίπρα και δεν την έχει πέσει κανείς στον Τσίπρα γιατί δεν συνεργάζεται. Που λέει σε όλους ο Τσίπρας, θα φανώ και μονικός κάποια στιγμή, αλλά τι να κάνω. Που ο Τσίπρας λέει, παιδιά, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Πού την είδατε συνεργαστή του Τσίπρα, λέει, διαλυθείτε και λάτε.
1: Η μεσιανική αυτή αντιμετώπιση του Τσίπρα.
0: Η μεσιανική αντιμετώπιση, όπως το πες.
1: Είναι άκρος ενοχλητική και άκρος αντιδημοκρατική.
0: Με τσαντίζει.
1: Και εμένα με τσαντίζει. Και δεν μπορείς να μιλάς έτσι για ανθρώπους με τους οποίους χθες έτρωσε ψωμί και αλάτι μαζί. Για τα καλύτερα, για τα χειρότερα. Πες, δεν συμπαθώ τον Νυφλή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Νυφλή, και να θες να έρθεις μαζί μου, δεν θα σε πάρω. Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Ξεκάθαρα.
1: Αλλά το να λες προϋπόθεση Α, να απαραιτηθείτε από όλα. Προϋπόθεση Β, να μην λέτε κουβέντα για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο. Προϋπόθεση Γ,

0: θέμα. Ο εξευτελισμός των ανθρώπων με τους οποίους λέει ότι αύριο ενδεχομένως θα συνεργαστεί, πολλούς από αυτούς θα τους βάλει στα ψηφοδελτιά του.
1: Έτσι.
0: Κακά τα ψέματα. Διότι όλα αυτά ωραία τα ακούω εγώ τώρα από τον Τσίπρα, αλλά αν δεν φτιάξει ψηφοδέλτια.
1: Συμφωνώ
0: τι
1: απόλυτα.
0: Θα ψηφίσει ο λαός.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και αυτή είναι και η απάντηση και η δική μου στο Σπύρο, ότι αυτό εννοείς κυβέρνηση συνεργασία, Σπύρο. Φαντάζομαι όχι αυτό, και καταλαβαίνω το πνεύμα που γράφει στο μήνυμά σου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ο πνεύμα συνεργασία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξυπνάω μία μέρα και λέω, παιδιά, κοιτάξτε, κάνω ένα κόμμα, διαλυθείτε όλοι και ελάτε μαζί μου, και αυτό συνιστά συνεργασία. Και εδώ, για να μην μπερδευόμαστε, έχει ένα μεγάλο κενό ο Τσίπρας. Ποιο είναι το κενό του? Θέλει το Πασόκ. Εντάξει, θέλει το Πασόκ, ξεκάθαρα. Μην κορδευόμαστε, παιδιά. Θέλει το χώρο του Πασόκ.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά άλλο να πεις εγώ θέλω να συνεργαστώ με το Πασόκ, και άλλο να πεις εγώ θέλω να διαλύσω το Πασόκ για να το πάρω το Πασόκ. Κάτσε, είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.
1: Άρα, τι θέλω λοιπόν να πω, ότι εδώ, παιδιά, γι' αυτό αναφέρθηκα στις αποφάσεις που πήρε το ίδιο το Πασόκ. Δηλαδή, κλήθηκε ο κόσμος του Πασόκ να συμμετέχει σε κομματικές διαδικασίες και έκρινε πλατφόρμες. Άκουσε τον Οδωλάκη, που αυτόνομη πορεία. Άκουσε τον Δούκα, που έχει φαγωθεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον.
0: Okay, είναι μια άποψη,
1: ο άνθρωπος. Ναι. Και πέρασε η πρόταση Ανδρουλάκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Πάμε
1: τώρα
0: κάτω.
1: Για όλα αυτά το Πασόκ.
0: Θα σου πω τώρα τη γνώμη.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνομαι γιατί οι άνθρωποι στη Νέα Δημοκρατία, και το έχω ζήσει και εκ των έσω που λένε, και καταλαβαίνω που λένε, παιδιά, αυτοδυναμία, άλλη λύση δεν υπάρχει.
1: Okay,
0: okay. Ναι. Είναι μια πολύ συμπαγή συγκεκριμένη πρόταση. Αντιλαμβάνομαι όμως επίσης ότι αυτή η χώρα, για να μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία, για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος με κάποιον ορθολογισμό που του λείπει, και αυτό είναι που ψάχνουμε παντού, πρέπει να υπάρχουν ορισμένες μεγάλες δυνάμεις συγκροτημένα σε μεγάλα κόμματα.
1: Μαζί σου.
0: Άρα το να λέω εγώ ότι θα διαλυθεί το Πασόκ και αυτή θα είναι η ιστορική εκδίκηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε μας για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Τουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
18: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
19: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή δημοσιογραφική σεζόν με όσο το δυνατόν περισσότερες ενθαρρυντικές ειδήσεις. Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου σήμερα, με το ετεροχρονισμένο κύμα καύσωνα να σαρώνει τη χώρα και το άγχος για την έβρεση προσιτής φοιτητικής στέγης να χτυπάει κόκκινο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου εκτοξεύτηκε ο υδράργυρος στην Πελοπόννησο, στους 39 στην Νότια Κρήτη. Μικρές ανάσες δροσιάς από την Πέμπτη, νέα άνοδος ωστόσο από την προσεχή Κυριακή. Εκκλήσεις των ειδικών να αποφεύγονται οι εξωτερικές εργασίες που προκαλούν καταπώνηση. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Νεκρή ανασύρθηκε μία 17χρονη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο λίγο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόντρα κορυφής ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τις επισκέψεις Τσίπρα. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντά η Αμαλίας. Πρωτόγενες πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,35 δις. Νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλές κατά του Προέδρου Τραμπ και των χωρών που υποστηρίζουν την Αμερική, εξαπολύει η Τεχεράνη. Αναλυτικό ρεπορτάζ με τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πονοκέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Μάστιγα οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που σπέβδουν να τοποθετήσουν δίπλα στο κύμα επιτίδη σε δημοφιλείς παραλίες. Συνεργεία στη Χαλκιδική προχώρησε νωρίς το πρωί σε ξύλωμα, τη δηλώνει στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Πολυγύρου. Προς αυξημένες συντάξεις χειρίας θα λάβουν τέλος του μηνός περίπου 8.500 δικαιούχοι. Πού θα κυμανθούν τα ποσά και πότε θα πιστωθούν. Νέες μαζικές αφήξεις παράτυπων μεταναστών στη Νότια Κρήτη σε 85 διασώσεις προχώρησαν το πρωί οι λιμενικές αρχές. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει 53χρονος ομογενής που επισκέφθηκε ιατρικό κέντρο στην Τουρκία για να τοποθετήσει εμφυτεύματα δοντιών. 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 15 εξ αυτών σοβαρά και περίπου 300 οικίες καταστράφηκαν από ανεμοστρόβιλο σε περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδελφία για τα play-off του Champions League. Σε συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό Ρούμπεν Βάργκας που αγωνίζεται στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων είναι η Ελλάδα. Μετά την τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων έχει κατακτήσει 8 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή ανάσα δρόσιας προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Το σκηνικό αυτό, σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους και την υγρασία, κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ο Τάσος Αρνιακός είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε για να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
3: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισες εν μέσω καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37 αυτή τη στιγμή, αλλά από εκεί και κάτω έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη, με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά, και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, κοντά στην Ροδόπη. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς που θα ενισχυθούν στα 4 μέχρι στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 3-5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά το μεσημέρι στους 37-38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου, στις γνωστές κλειστές ηπειρωτικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαΐδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως στα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα. Και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 32-33-35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και 36. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους μεταβλητούς, θαλάσσια άβρα, η οποία θα δώσει τις παράκτιες περιοχές του νομού. Θερμοκρασία από 38-39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η ελάχιστη γύρω στους 24-25. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και κυρίως στο Χωριάτι, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2-4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή υποχώρηση στους 37-38 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κυρίως στην περιοχή της Υπήρου και τοπικές βροχές και μπόρες στην οροσειρά της Πίνδου σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι ασθενείς νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 4 το πολύ 5 μποφόρ. Οι βουριάδες όμως στο Αιγαίο το Σάββατο θα ενισχυθούν στα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανά προβλήματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Η θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Την Κυριακή όμως περιμένουμε νέο κύμα ζέστης που θα ανεβάσει τον υδράργυρο πάλι στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι φαίνεται ότι
0: το ποταρικό δηλαδή που θα κάνει ο Σεπτέμβριος.
3: Ναι, θα είναι. Φεύγοντας το Αύγουστο θα επιμείνει στις θερμοκρασίες, αλλά ο Σεπτέμβρη φαίνεται ότι τουλάχιστον μια-δυο μέρες θα ακολουθήσει την ίδια ρότα στους 37-38 βαθμούς Κελσίου, και από εκεί και πέρα περιμένω από την Τετάρτη, Πέμπτη πια επόμενη εβδομάδα σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές που δεν θα είναι μόνο στα ορεινά, αλλά και σε περινότερες περιοχές. Όπως και να το κάνουμε, το φθινόπωρο θα έρθει αργά ή γρήγορα, ενώ
0: μετά τον ετεροχρονισμένο καύσωνα.
3: Καύσωνα, βέβαια. Κοίταξε,
0: Ακούμε Τάσο, αν μου επιτρέπεις, ακούμε Τάσο 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όταν περπατήσει κανείς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, νιώθει έντονη δυσφορία. Και αυτό είναι σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι η θερμική νησίδα των μεγάλων αστικών κέντρων που πολλαπλασιάζουν τη ζέστη λόγω των αυτοκινήτων της λαμαρίνας. Καίγεται πολύ πιο γρήγορα, ανεβάζει θερμοκρασία της ασφάλτου και του τσιμέντου και του μπετού. Η αστική νησίδα της Αθήνας είναι χαρακτηριστική όπως και στις όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις δικές μας εδώ, εκεί η θερμοκρασία μπορεί το μεσημέρι να φτάσει σε θερμοκρασία σε ακόμα και 50-55 βαθμών Κελσίου, βέβαια όχι υπό σκιάν, αλλά υπό τον ήλιο, διότι οι θερμοκρασίες που λέμε είναι μετριώνται ως γνωστόν σε σκιά, σε σκιερά μέρη.
0: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων παραμένουν ανοιχτές, να σημειώσουμε Τάσο, και ο Εωδής τίνησε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε μαρτυρίες.
4: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
5: Ελκοντίσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε.
6: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε. Υποφέρουμε, αλλά περνάει.
7: Τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
8: Πολύ ζέστη. Τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
9: Η πιο ζεστή ημέρα θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα να κάνουμε καμιά βουλτίτσα.
0: Εφέτος είχαμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Στη Μεσόγειο δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη.
3: Μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά, Δυτική Ελλάδα με βορειοελλάδες πτυχές που έχουν υψηλές θερμοκρασίες, είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσο όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμήση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει τροφοδοτή με περισσότερους υδρατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο και θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχές του φθινοπόρου και θα κάνουν πιο βροχερά.
0: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με επίκεντρο τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν μεταβεί ο Πρωθυπουργός, ως ήθιστε, και παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον πρώην Πρωθυπουργό Δημήτρη Γκάτσιο.
10: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή η κόντρα που μόλις ανέφερες, γιατί μετά τις χθεσινές χαρακτηριστικές αποστροφές του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σήμερα είχαμε ακόμα ένα χτύπημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Και το λέω αυτό καθώς στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ανέφερε ότι κανείς δεν πρέπει να φέρεται αλαζονικά όσον αφορά στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αναφορά η οποία έρχεται προκειμένου να χτυπήσει τον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το επίθετο αλαζονικός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε αυτήν την ενεξελίξη σύγκρουση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για τον χαρακτήρα του τέος πρωθυπουργού. Είπε ότι μετράει ο χαρακτήρας σε έναν πολιτικό και πρέπει ιδιαίτερα να στιγματιστεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και είναι απανωτά τα βέλη όχι μόνο από την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, για την Ηρώδο Αττικού 19, ίσως δεν έχει τόση σημασία το συγκεκριμένο μέτωπο, καθώς όλα κινούνται στον αστερισμό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου από το βήμα του Πελίδιου Συνεδριακού Κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει είναι.
0: Δημήτρη, κρατάει ο Πρωθυπουργός άσους και στο μανίκι του.
10: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα της ενός αφηγήματος που θέλει τη διάσκηση της ανάπτυξης, που θέλει μάλλον όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να βρίσκουν την αντανάκλαση του αμέτρου που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρήτρα διαφυγής που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε ανακοινώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι μόνο στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στην Αγγλία, αλλά και όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ορισμένα έτερα σενάρια όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα, όσον αφορά στα νέα επιδόματα, κυρίως στις οικογένειες με παιδιά. Έχουμε ακούσει σενάρια που σχετίζονται με φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά κλειδώνουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου αμέσως μετά να έρθει στην πρώτη γραμμή η αποτύπωση της αποκαλούμενης και ατζέντας 2030, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το πρόγραμμα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία. Διαμορφώνεται η ατζέντα 2030 με την ομάδα του Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα καταθέσει τις εισηγήσεις του στον Πρωθυπουργό. Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στο οικονομικό σκέλος της ατζέντα 2030. Τα επόμενα βήματα, τα επόμενα μέτωπα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην περίοδο 2027-2030 θα έρχονται σταδιακά στο προσκήνιο και θα εξελίσσονται η επικοινωνία τους, θα εξελίσσεται όσο θα τρέχουν και οι προεκλογικές περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Μαθαίνω επίσης ότι αυτή την ώρα κλειδώνει στην Οδό Πειραιώς το πρόγραμμα των περιοδιών που θα πραγματοποιήσουν μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρόκειται για περιοδίες που θα φέρουν στο μικροσκόπιό τους κυρίως τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουν διτό στόχο. Από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικές πτυχές του προεκλογικού προγράμματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πάμε τώρα όμως και στο στρατόπεδο της Ελλάς, που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Τσακίρη, ισχυριζόμενο το κόμμα ότι διαφαίνεται έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
11: Ναι, και υπάρχει και νέα απάντηση σήμερα από στελέχη τα οποία έχουν βγει από το πρωί τόσο στους τηλεοπτικούς όσο και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που αποδίδουν μια νευρικότητα στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στα όρια, όπως λένε, του πανικού, επειδή ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα θεωρούν ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξακύλει ο ίδιος στη ΔΕΘ, και φοβάται γιατί στα τέλη, όπως λένε, Αυγούστου καταγράφονται ήδη αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Μάλιστα σημειώνουν χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις και τις αναφορές περί απρέπειας, ότι η απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα, και όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια, έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ελλάς. Να σου πω ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα προχωρά κανονικά. Θα έχει, όπως έχουμε πει, δύο εμφανίσεις στη ΔΕΘ. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 θα επισκεφτεί τα περίπτερα και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πριν δηλαδή από τον Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή θα συνεδριάσει. Θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και μία μέρα μετά η Πολιτική Επιτροπή. Εκεί θα λέγαμε ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει και το στίγμα του για τα όσα αναμένεται να πει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στις 2 Σεπτεμβρίου βέβαια, που δίνει στον Πρωθυπουργό χρόνο για να του απαντήσει. Μετέπειτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ασθενών με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουν τριπλασιαστεί από τις προηγούμενες χρονιές. Με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλια, Βουλαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο Αττικής, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Οι ειδικοί πελαγία Κατσούλη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.
12: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρεία στη χώρα και ιδιαίτερο στην Αττική, όπου έχω να σου πω ότι εκτός από τους δήμους τους οποίους ανέφερες, καθημερινά εντάσσονται νέοι, όπου εντοπίζονται νέα κρούσματα. Όπως για παράδειγμα, σε αυτούς τους δήμους σήμερα έχουμε τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, του Παπάγου και το Χολεργό. Πρώτο κρούσμα, μάλιστα, εντοπίστηκε και στην Κρήτη και αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας μειώνει ρεκόρ 7 ετίας τα κρούσματα και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός, μάλιστα, αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του ιού, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
13: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
14: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλο, Σπάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξεις, κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
15: Όταν κάποιος συμπολίτης μας μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
0: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γεωταχή στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η κολόνα λύγησε και κατέρευσε ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
16: Πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά τη πορεία του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσίων. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών της τροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου, τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του, φαίνεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο, με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υποκατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπένσετ ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων πάντως, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
0: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
17: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητάει 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό, ωστόσο προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
0: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
19: Διπλή παρέμβαση εκτάζει, Βασίλη, η κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλό για το 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα, και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας να βάλουν 4 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο προβλέπει την επιδότηση της κιλοβατόρας, δηλαδή να επανέλθει η άμεση επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Το δεύτερο, την επιδότηση από τους παρόχους, όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες οι προμηθευτές, να δώσουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, απορροφώντας την αύξηση. Ένα τρίτο σενάριο που δεν συγκεντρώνει βέβαια πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει στο τραπέζι, είναι να δοθεί ένα νέο pass για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ένα τέταρτο σενάριο που έχει εξεταστεί και άλλες φορές αλλά δεν έχει υλοποιηθεί, είναι να μεταφερθούν οι καταναλωτές από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το βέβαιο είναι, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 25 Αυγούστου, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις για την επέκταση της διπλής επιδότησης στα καύσιμα για τον Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνηση, τα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά που δίνονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια. Και αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα και να αποφευθεί η περαιτέρω αύξησή τους.
0: Και όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και τη κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
20: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτυλήθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
0: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία. 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
21: Τύπος Βασίλη, σε θρίλερ εξελίσσεται να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβη στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα. Λόγω του χαμηλού κόστους που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν πήραν την απόφαση, τη συγκεκριμένη απόφαση με τη σύζυγό του να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία εμφυτευμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως Βασίλη δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις για την υγεία του και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε ωστόσο ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή του 53χρονου, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιηθεί.
0: Την εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
21: Ακριβώς, εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα ομογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Βασίλη, στη μέση του ΚΑΤ και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πονοκέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
18: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
22: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
22: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
2: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
22: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
22: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
23: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
24: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
25: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
26: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα κίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δισεύρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από το 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης και ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που και φτάνει και φυσικά και έως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μια μικρή γκαρσονιέρα δηλαδή δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που στην άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών είναι από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα, περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δισεύρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει τα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις κρασονιέρες. Μάλιστα, είναι μια από τις πιο ακριβές περιφερειακές του πόλης, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρόνων κινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση να είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο, με καλή όμως σύνδεση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού οι κεντρικές περιοχές είναι πλέον απλησίαστες. Για παράδειγμα, στην Αθήνα, το Εγάλεο και το Περιστέρι είναι ιδανικές τοποθεσίες για το Πανεπιστήμιο για το Παδά. Οι τιμές για καρσονιέρες κυμαίνονται στα 380 ως 450 ευρώ. Διαθέτουν σταθμούς μετρό, επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο. Είναι μια καλή λύση. Όπως τα Πατήσια αντίστοιχα για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την παλιά ΣΟΕ. Εδώ υπάρχουν παλαιότερα αλλά ευρύχωρα διαμερίσματα από 350 έως 420 ευρώ και η μετακίνηση επίσης εξυπηρετείται με πυκνά δίκτυα τρόλεϊ με τον ΙΣΑΠ. Στο δίκτυο του ζωγράφου, στις εσωτερικές ζώνες, παρόλο που οι τιμές κοντά στις πύλες του ΕΚΠΑ αγγίζουν τα 500 ευρώ, αν κάποιος ψάξει προς τις εσωτερικές τις λοφώδεις ζώνες, παραδείγματος χάρη προς τα Άνω Ηλίσια, εκεί εντοπίζονται ευκαιρίες γύρω στα 420 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Έχουμε το Επταπύριο και την Ανοπόλη, εξαιρετική θέα και παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές παραδοσιακές. Οι τιμές εκεί είναι χαμηλότερες από το κέντρο, κυμαίνονται στα 300 με 380 ευρώ, αλλά απαιτούν ανηφορικό περπάτημα ή χρήση αστικού λεωφορείου. Στον Εύωσμο και στη Σταυρούπολη, κοντά στη δυτική πλευρά της πόλης, αν και είναι μακριά από τα πανεπιστήμια, οι τιμές στις γκαρσονιέρες πέφτουν στα 280 με 350, και βέβαια η μετακίνηση γίνεται με τα λεωφορεία. Και στην περιοχή Φαλίου, Χαριλάου, ανατολικά του κέντρου, εκεί επίσης καλή αγορά και ασφάλεια, με τις τιμές για φοιτητικά στούντιο να δημορφώνεται στα 350 με τα 420 ευρώ. Βλέπουμε τώρα, Βασίλη,
1: αναγκαστικά υπάρχουν... λόγω των υψηλών τιμών, όλοι και κυρίως οι γονείς στρέφονται στα περίχωρα των μεγάλων πόλεων, μήπως και βρουν πιο προσιτές τιμές σε μικρά διαμερίσματα.
2: Ακριβώς, γιατί βλέπουμε ότι είναι παράλογο μια γκαζονιέρα 30-40 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, να κοστίζουν 450 με 550 ευρώ. Όταν να σκεφτείς ο βασικός μισθός στην επαρχία ή ο μέσος μισθός ενός γονέα, καλύπτει οριακά αυτά τα ποσά. Έτσι, πολλοί γονείς, αναζητώντας βέβαια και τη φοιτητική γκαζονιέρα, πέφτουν και στην παγίδα του Airbnb. Εκεί δεν βρίσκουν, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβά, είναι και δύσκολο να βρούμε. Και μην ξεχνάμε τα κρυφά έξοδα, δηλαδή στο ήδη ψηλό ενίκιο προστίθενται οι λογαριασμοί ενέργειας, τα κοινόχρηστα, τα καθημερινά έξοδα διαβίωσης, να βάζοντας κατά πολύ το συνολικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή. Βλέπεις δηλαδή ότι για να σπουδάσει κάποιος το παιδί του μακριά από το σπίτι του, χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό.
1: Και εκτός από τα Airbnb που εκτοξεύουν το κόστος μιας οικογένειας, έχουμε και την άλλη πλευρά της συγκατοίκησης που αναζητούν δύο και τρεις φοιτητές μια μεγαλύτερη κατοικία για να μείνουν.
2: Ακριβώς, Βασιλή, η συγκατοίκηση είναι μια πρακτική που παλαιότερα δεν την προτιμούσαν οι αλυσιτές. Πλέον όμως γίνεται αναγκαιότητα για να μοιράζονται τα έξοδα. Και επίσης πολλοί επιλέγουν σπίτια, όπως είπαμε, πολύ μακριά, αλλά και την συγκατοίκηση τη βάζουν ψηλά στο. Την αναζητούν. Δηλαδή, βλέπεις ότι πάνε σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία ενδεχομένως ο μέσος όρος, δηλαδή ανά τετραγωνικό μέτρο, να έρχεται φθηνότερα από ότι έρχεται μια καρσονιέρα, που είναι περιζήτητος και δυσέβρετες. Και έτσι ακολουθούν αυτή τη λύση και παράλληλα πολλοί φοιτητές βλέπουν ότι αναγκάζονται να εργαστούν και από το πρώτο έτος έτσι για να μπορέσουν να βοηθήσουν οικονομικά. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι το επίδομα, Βασίλη, ότι είναι μια βασική ανάσα για τον προϋπολογισμό κάποιων γονέων, όσοι δηλαδή το δικαιούνται και με βάση τις πρόσφατες αναπροσαρμογές το ποσό αυτό έρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως ή 2.000 σε περίπτωση συγκατοίκησης. Βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα κίνητρο. Και ο κάθε γονέας πρέπει να εξετάσει αν το δικαιούται, καθώς η βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο, δηλαδή το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα, καλή τύχη να έχει κάποιος, καλή επιτυχία κυρίως στα μαθήματα, μην ξεχνάμε ότι...
1: Και αναζήτηση, θα πρέπει να αναζητήσει τις πιο οικονομικές, τις πιο προσιτές λύσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Συμβαίνει τώρα.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Παναγιώτης Βολάνιος, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά τροχαίο, Παναγιώτη.
3: Σωστά, σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος των διηληστηρίων στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το σημείο του τροχαίου μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο.
1: Χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαβρίο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για εκείνους που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
1: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
5: Το λιμενικό σώμα ελληνική εκδροφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι εξ' από τις υποχρεώσεις μας στην τακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκδροφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα.
5: Ειδικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
4: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται.

0: τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστελες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου λοιπόν εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
1: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα, δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνων μισθώσεων, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και εξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά. Έχω να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη, θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε στη κλιματική και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στην παραλία.
2: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις κυρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
3: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέσο όρο θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα. Και ουσιαστικά από αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτός θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονομηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους βέβαια του δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις κυρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της σύνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις κυρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
2: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρομένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το εστιατόριο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγος καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
4: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί και εν προκειμένου ένα καταμαράν, θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι, τέτοιου είδους αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή, συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασύρματο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη, αναψυχή.

0: τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα, ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί. Ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη ΣΥΝ16 το κανάλι 16, δηλαδή αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι άντρες του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει την έρευνα. Την έρευνα και για τον εντοπισμό του 66χρονου γνωστού Ισπανού επιχειρηματία και μάνατζερ, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην θάλασσα. Να πούμε ότι είμαστε στις 5,5 μέρες. Δυστυχώς κανένα του ίχνος δεν έχει βρεθεί μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής, τόσο των Ιταλικών χωρικών υδάτων, όσο και των Ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές. Με τις Ιταλικές δηλαδή και τις Ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
1: Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
2: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής στις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδελφία.
4: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδελφία. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
8: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Τέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
1: Ένα Μπουτσάκη και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Η ώρα είναι 3.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
25: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
24: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
26: Καλώς σας βρήκα.
27: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
24: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
26: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
24: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
28: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
29: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

Ομολογώ ότι όταν το τραγουδούσε πριν από πολλά χρόνια ο Νίκος Γουναρής, μουσική Μιχάλης Ογιούλ και στίχους ο απίθανος Αλέκος Ακελάριος, δεν μπορεί να είχαν στο μυαλό τους, γράφοντας το «Άρχισαν τα όργανα», το τι συμβαίνει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό.

Και αυτό που γίνεται, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν πρωτοπάει ο Αλέξης Τσίπρας, το παλιόπεδο κατά Άδωνη Γεωργιάδη, πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, πριν πάει ο Μητσοτάκης για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την επόμενη μέρα κάνει την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, επέτειος ίδρυση του ΠΑΣΟΚ τα 52 χρόνια, 3η του Σεπτέμβρη. Μετά μιλήσει ο Μητσοτάκης Σαββατοκύριακο. Ξανανέβει ο Αλέξης Τσίπρας στις 9 Σεπτεμβρίου για να κάνει ομιλία πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά ακολουθήσει ο Ανδρουλάκης. Εκεί όχι άρχισαν τα όργανα, εκεί δεν ξέρω, Κατερίνα Βουτσά, σκέφτεσαι κανένα τραγούδι εκεί? Το σκέφτομαι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε. Διότι τη σκυτάλη από το παλιόπεδο και η παιδί του νηπιαγωγείου που είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου για τον Αλέξη Τσίπρα, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς, που επίσης θα έχουμε μαζί μας σε λίγο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, για να πει ότι μα δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, είναι και ο Ανδρουλάκης. Διότι πάει και κάνει ομιλία ο Τσίπρας στις 2, όταν ξέρει ότι 3 είναι η επέτειος της 3 του Σεπτέμβρη. Πάει και ανεβαίνει στις 9, το σπάει στα 2, κάνει 2 εμφανίσεις. Όταν ξέρει ότι είναι το Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη, αμέσως μετά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα απαντήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας, που θα έχουμε μαζί μας. Θα έχουμε κορυφαία εκπροσώπηση σήμερα. Το Ρασδούκου Τσουκαλάς Τεμπονέρας είναι το top 3 στα κόμματα που πρωταγωνιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Άρα καταλαβαίνετε και τι θα ακούσουμε σήμερα, διότι ένα σκηνικό είναι η πρόωρη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι άκουσα για, πώς το είπε σήμερα, να σας πω, περιμένετε, πώς το είπε ο Παύλος Μαρινάκης, το είπε πολύ ωραία.

Διότι ένα πεδίο σύγκρουσης είναι η οικονομία και η ΔΕΘ, το άλλο είναι τα ελληνοτουρκικά. Και βγαίνει Παύλος Μαρινάκης και λέει: οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Κουβάδες, είπε για κουβά. Έχει μπει και ορολογία το κουβά. Πήγε κουβά. Αυτό που λένε οι νέοι, το πήραν και οι πολιτικοί τώρα. Τους αρέσει πολύ ο κουβάς. Λοιπόν, για να απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς που του το είπα, να κοιτάξει τον καθρέφτη του, είπε. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε και έχει ακολουθήσει την πιο δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία για τις προκλήσεις, απαντώντας προκλήσεις στο Αιγαίο. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι φοβικός και αν και λέει ότι εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο αν συμβεί κάτι τρεις τα ξημερώματα, άρα είμαι εγγύηση, δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να καταγγείλει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για τον χάρτη αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που μπαίνουν σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη και Καστελόριζο και χαρακτήρισε γιαλατζή σήμερα ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Και την ίδια ώρα έχει προκαλέσει θύελα στην Τουρκία η συνέντευξη Γεραπετρίτη χθες που μας έδωσε στο Open. Μια συνέντευξη στην οποία ο Υπουργός Εξωτερικών νωρίτερα του μίλουσε, είπε το αυτονόητο. Δηλαδή, τον ρώτησα, πέρσι λέγατε για Κάσο. Λέγατε ότι εάν ξαναγίνει Κάσος, δηλαδή εάν οι Τούρκοι δεν μας αφήσουν να συνεχίσουμε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου που θα συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη, θα απαντήσουμε στο πεδίο. Φέτος οι Τούρκοι επιμένουν και όχι μόνο επιμένουν, αλλά όρισαν αυθαιρέτως και θαλάσσια πάρκα εκτός περιοχών δικής του θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Πώς θα απαντήσετε? Και λέει αυτονοήτως ο Υπουργός, θα στείλουμε και φρεγάτα, θα στείλουμε και F-16 από τα αναβαθμισμένα. Έπαθαν τρέλα οι Τούρκοι, ότι ο Γεραπετρίτης απειλεί με πόλεμο την Τουρκία. Μα το αυτονόητο, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα καθίσουμε να τους βλέπουμε, δηλαδή. Θα πηγαίνουν οι Τούρκοι να λένε φύγετε από τα νερά που θεωρούμε ότι είναι δικά μας, όταν προφανώς αυθαιρέτως μιλούν και οικειοποιούνται θαλάσσιες περιοχές με τους ανεκδίκητους χάρτες τους και εμείς θα τους κοιτάμε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχει και η αντιπολίτευση και ο Αντώνης Σαμαράς. Μην το υποβαθμίζετε αυτό, γιατί αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες, μετά μίλησε για κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν σχολίασε για Σαμαρά, αλλά εγώ καταλαβαίνω το είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε τον Κώστα Καραμανλή, δεν έχει τόσο υψηλούς τόνους, αλλά και εκείνος ασκεί σκληρή κριτική στα ελληνοτουρκικά. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την τοποθέτηση από την κυβέρνηση και την τοποθέτηση από την αντιπολίτευση ότι η εξωτερική μας πολιτική ξέπλυνε τον Ερντογάν και του επέτρεψε να εμφανίζεται στο καλό παιδί απέναντι στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει εδώ, είναι και το τι συμβαίνει εκεί. Διότι βλέπω τώρα ότι έχουμε μια τοποθέτηση η οποία θα προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ, που ήταν πολύ κοντά στον Ερντογάν, έφτασε στο σημείο να πει ότι η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ θα περιοριστεί στη Γάζα και τη Συρία, αλλά θα περάσει η σκυτάλη σε Ελλάδα και Κύπρο ως μέτωπο, λέει, του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Μάλιστα ο Καραγκιούλ, ακούστε εδώ τι λέει, αυτό είναι ολόφερσκο που σας λέω, βγήκε πριν από 5-10 λεπτά. Ο Καραγκιούλ προειδοποίησε ότι μια ευθεία σύγκρουση θα μπορούσε σύμφωνα με το δικό του σενάριο να οδηγήσει σε αλλαγή του χάρτη στο Αιγαίο. Μιλάμε για πόλεμο από τη μια Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και από την άλλη Τουρκίας. Θα μπορούσε, λέει, να οδηγήσει σε νέα τουρκική επέμβαση στην Κύπρο, περιφερειακή σύγκρουση και τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και ότι η Ελλάδα, αυτό τα λέει ο πρώην σύμβουλος του Ερντογάν, ο Καραγκιούλ, και ότι η Ελλάδα και Κύπρος κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ ως δυνάμεις πρώτης γραμμής, χωρίς το Τελαβίβ να αναλαμβάνει τελικά το κόστος πολέμου με την Τουρκία. Διότι θα μας βάλει μπροστά ο Νετανιάχου, αλλά ο ίδιος δεν θα πολεμήσει. Απίθανα πράγματα. Γιατί λέει, καλά, εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο, λένε οι Τούρκοι ότι το Ισραήλ δεν έχει τη δύναμη να πολεμήσει απευθείας την Τουρκία. Το Ισραήλ είναι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της περιοχής και δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και παράλληλα η ανάλυση καταλήγει ότι η Ελλάδα μπορεί να χάσει το Αιγαίο. Ακούστε τι λένε οι Τούρκοι, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Μπορεί να χάσει, λέει, η Αθήνα το Αιγαίο. Πώς να το χάσει, να γίνει πόλεμος και να καταλάβουν οι Τούρκοι τα νησιά, να καταλάβουν τη Σάμο, τη Χίο, τη Μυτιλίνη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη. Πώς το. Εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως.
Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό και ακόμα έχουμε 25 Αυγούστου, βέβαια έχουν σφίξει οι ζέστες, γιατί λέγαμε δεν έχουν σφίξει οι ζέστες, έχουν σφίξει. Τώρα θα μπω να δω πόσο έχει φτάσει η θερμοκρασία. Χθες άγγιξε τους 42 βαθμούς στη Λακωνία. Σήμερα λοιπόν, 3η 25 Αυγούστου, είμαστε μαζί εδώ στον Real FM για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, με την κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας Κατερίνα. Με την κυρία Σοφία Γαλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής με εξαιρετικό τρόπο και την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211 200 8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr.

στείλτε τα μήνυματά σας για το πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και πού οδηγείται η κατάσταση, γιατί για μένα υπάρχουν οι εντυπώσεις. Εντάξει, ένα θέμα είναι πότε θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, πριν ή μετά. Το βασικό θέμα για μένα είναι τι θα πει. Διότι μέχρι τώρα έχει δώσει το πολιτικό του στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας και με τον τρόπο του έχει καταφέρει, χωρίς να έχει κόμμα, αυτό είναι πρωτοφανές, χωρίς να υπάρχει στη Βουλή, να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Σήμερα είχα συζήτηση στο Open που ήταν η κυρία Σδούκο, ο κύριος Τσουκαλάς και, η κυρία Λαλιώτου, η καθηγήτρια από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, πάλι τρία κορυφαία στελέχη. Και το 99% της ζήτησε για τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήδη θα έλεγα είναι μια επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα, ότι έχει κάνει τους άλλους δύο να ασχολούνται με εκείνον χωρίς να είναι στη Βουλή. Και απλώς με καταγεγραμμένο, καταμετρημένο, ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 15 με 17% στις δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ να λέει ότι αυτό σας βολεύει, ότι υπάρχει ένα ταυτίζει, θα τον ακούσετε, ο κύριος Τσουκαλάς Μητσοτάκη με Τσίπρα, λέει, το ίδιο είναι, και αν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον εφεύρετε, γιατί σας βολεύει να υπάρχει Τσίπρας, διότι ένας Τσίπρας βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για το χτες. Να λέει, α, πάει Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας, άρα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, έκλεισε τις τράπεζες, το παρελθόν του, και όχι για το αύριο, δηλαδή τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι αυτά τα λέτε, διότι πάρα πολύ απλά βλέπετε ότι είστε τρίτη στη δημοσκοπήση, είστε πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και θέλετε να συσπηρώσετε το κομματικό σας ακροατήριο. Και την ίδια ώρα το Πασόκ επιμένει, με αφορμή ανάρτηση ενός πρώην συνεργάτη Άννας Διαμαντοπούλου, που και ίδια το διαψεύδει, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα οποιασδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί πραγματικά, επειδή η ζωή πάντα δίνει τη λύση και καμιά χώρα δεν έχει μείνει για πάντα ακυβέρνητη, το ερώτημα, το μόνιμο και σταθερό, είναι πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα αν επιβεβαιωθεί αυτό που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε δρόμο στις κάλπες. Φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης εννοούσε ότι θα κάνει τις εκλογές άνοιξη του 27 και όχι το φθινόπωρο. Τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά λένε από το Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τότε γίνουν εκλογές και προηγείται η Νέα Δημοκρατία, έχει το προβάδισμα, αλλά δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Θα έχει κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, σίγουρα θα πάρει ένα ποσοστό από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό το 30 που καταγράφεται μπορεί να μην είναι μικρότερο και όχι μεγαλύτερο. Αν λοιπόν έχουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν αλλάξει κάτι, μετά έχουμε το Πασόκ. Και δεν συνεργάζεται το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο κόμμα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, θα πάμε σε νέες κάλπες. Εάν οι νέες, οι δεύτερες, οι τρίτες, οι τέταρτες, δεν βγάλουν κάποιο κόμμα που να έχει αυτοδυναμία, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Ποιος θα συνεργαστεί, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, η Κωνσταντοπούλου με το Μητσοτάκη, ο Βελόπουλος και η Λατινοπούλου, ή ο Κουτσούμπας με το Μητσοτάκη? Όχι. Θα βάλει νερό στο κρασί του ο Ανδρουλάκης στο τρίτο κόμμα? Εάν είναι τρίτο κόμμα, θα έχει λόγο για την κυβέρνηση? Όχι. Μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα? Κάτι γνώμη πάρα πολύ δύσκολο. Όταν είχε ερωτηθεί στη τελευταία του συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκης, είχε κάνει ένα πολύ ειρωνικό σχόλιο για κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή τα σενάρια να μπορέσουν να συνεννοηθούν Τσίπρας, Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Δύσκολο, κατά τη γνώμη μου αδύνατο και ανέφικτο και μη πρακτικό και μη βιώσιμο το να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση κόμματα που δεν συμπεριλαμβάνουν τον νικητή των εκλογών. Μου λέει ο Κωνσταντίνος Νίκο να σου θυμίσω ότι η Τουρκία δεν έχει αεράμινα, εννοεί ότι δεν έχει αντιεροπορικούς πυράβλους. Όντως, Κωνσταντίνε, και για να αντιμετωπίσει επιθέσεις που δεν παραδέχθηκε ποτέ το Ιράν ότι ξεκίνησαν από το έδαφος του, πήρε δανεικούς Patriot από το ΝΑΤΟ. Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί η Τουρκία έχει τα drones και αυτή είναι η μεγάλη της δύναμη, και υποβρύχια και θαλάσσια και drones εν αέρια, με τα οποία συνεχίζει. Προχθές έκανε πάλι, όχι χθες, άλλες έξι, με έξι drones παραβιάσει και παραβάσει του εθνικού εναέριου χώρου. Θυμίζω ότι αγγίζουν τις 450 από την αρχή του χρόνου οι παραβιάσει και παραβάσεις του ΕΦΑΕΡ Αθηνά και του εθνικού αερίου χώρου, ενώ το 2024 ήταν μηδέν. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε από τα απολύτως ήρεμα νερά μετά τη διακήρυξη της Αθήνας στην απόλυτη ένταση στο Αιγαίο. Άρα, ένα θέμα είναι η αεράμινα, το άλλο θέμα, το βασικό, είναι τα drones, με τα οποία γίνεται, όπως έχει δείξει και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, γίνονται οι σύγχρονοι πόλεμοι.
λέει η Κατερίνα που χθες είχε στείλει το καταπληκτικό μήνυμα για αυτό το ασυνείδητο οδηγό που γίνει viral, που μπήκε στην κακιά σκάλα για να, και για να ακουστεί ο Βασίλης Καράς καλά, άνοιξε τις πόρτες εν κινήσει μέσα στη σύραγγα της νέας εθνικής Αθηνών Κορίνθου και του οδηγού και του συνοδηγού, και έβαλε στη διαπασόν Βασίλη Καρά και έστειλε το μήνυμα η Κατερίνα, το θυμάμαι ακόμα χθες την εκπνοή της εκπομπής, ότι εντάξει, με τις πόρτες δεν γίνεται κέφι, πρέπει να έχεις ουίσκι για να γίνει κέφι, με πόρτες κέφι ανοιχτές δεν γίνεται, μπορείς να σκοτωθείς, αυτό είναι το πιθανότερο. Λοιπόν, λέει η Κατερίνα σήμερα, αλήθεια, αυτό που το κάνει ακόμα πιο φοβερό είναι ότι ο πολιτικός λόγος γίνεται παιδικός πολιτικός λόγος και αυτό με ανησυχεί. Φοβάμαι ότι μέχρι τις εκλογές, λέει, θα καεί το πελεκούδι, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον 7-κομματική βουλή, μεγάλες στιγμές. Και εγώ έχω δει Κατερίνα δημοσκόπηση και με 9-κομματική βουλή. Εκεί μένει η χώρα να κυβέρνει τελείως. Ο Θοδωρής λέει: τα τρία κόμματα υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Στον κουβά θα πάνε και οι τρεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ξενοδόχος. Λογικά ο ξενοδόχος ένας είναι. Θοδωρή, ο ελληνικός λαός. Πάντα έχει τον τελευταίο λόγο. Και ευτυχώς που ο λαός έχει τον τελευταίο λόγο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι το δημοκρατικό και το απολύτως σύμφωνο με το Σύνταγμά μας. Λοιπόν, έχουμε καύσωνα, ο καύσωνας συνεχίζεται. Να σας πω τώρα που έχει φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, χθες και αγγίξει τους 42 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι η πρόβλεψη λέει ότι θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό για πολλές μέρες. Και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο σημείο στην πρόβλεψη, διότι μιλά για 40 και σήμερα και αύριο, Πέμπτη Παρασκευή, μπορεί να φτάσει 38, αλλά με τον τόπο να φλέγεται μετά από τόσες μέρες καύσωνα, θα έχουμε ανέμους 8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν ο Θεός να βάλει το χέρι του με τις φωτιές.

0: Λοιπόν, είναι λίγο πιο κάτω σήμερα η θερμοκρασία. Βλέπω Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου, χθες ήταν Λακωνία, σήμερα είναι Κρήτη. Πλώρα Ηρακλείου 40,5. Ελαφωνήση στα Χανιά 40,4. Πάλι Λακωνία. Σπάρτη 40,3. Κρανίδη, Αργολίδα 39,9. Είμαστε λίγο πιο κάτω. Έχουν δυναμώσει οι άνεμοι. Βλέπω ότι έχουμε ρηπές στο Καβοντόρο 98 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο 82. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί σαραντάρια με ανέμους 7-8 μποφόρ δεν προϊονίζονται θετικό σκηνικό για τις φωτιές. Σήμερα ο χάρτης κινδύνου είναι στην κατηγορία 3. Κίτρινη όλη η χώρα, δεν είναι λίγο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Λέει η Στέλλα, αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, αλίμονό μας χειρότερα, γιατί θα είναι η κυβέρνηση συνασπισμού και πλέον θα έχει χαθεί τελείως η ελπίδα της αντιπολίτευσης που κρατάει κάποιες ισορροπίες, έστω και ψυχολογικές ισορροπίες. Όλοι πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, αυτό είναι και δικαίωμα και υποχρέωση, αν θέλουμε να έχουμε και άποψη και λόγο για τη ζωή μας, λέει η Στέλλα. Και ο Άρης λέει, βρε σου ρε κλεμέ, ποιος σου είπε ότι εάν ο Μητσοτάκης δεν κυβερνήσει θα καταστραφούμε? Το αφεντικό σου, συγγνώμη Άρη μου, μάλλον δεν έχεις καταλάβει καλά. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Αυτό που είπα είναι με βάση τα δεδομένα τι μπορεί να γίνει εάν μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Το ποιος θα κυβερνήσει είναι, και το είπα, στο χέρι του ελληνικού λαού. Οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιον θα δώσουν την πρωτοκαθεδρία στις κάλπες και με βάση το σύνταγμα της χώρας και τον εκλογικό νόμο θα αναδειχθεί η κυβέρνηση. Εάν οι πολίτες ψηφίσουν Πασόκ, Τσίπρα, μια άλλη κυβέρνηση, προφανώς αυτή θα κυβερνήσει. Το θέμα είναι κάποιος να κυβερνήσει. Είπα να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ας κυβερνήσει όποιος ψηφίσουν οι πολίτες. Τώρα, έβλεπα σήμερα στην Καθημερινή και ομολογώ είχα και σχετικά mail, αλλά μίλησα με τον Ιάκωβο Γρίλη από το δίκτυο Μπρέλα, τον οποίον θα ζητήσω να φιλοξενήσουμε αύριο, και είδα ότι η αυθαιρεσία πάει σύννεφο στις παραλίες με τα αμπρελοκαθίσματα. Εγώ περίμενα ότι αυτή η ιστορία θα έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σταματήσει, και μου είπε απίθανα πράγματα. Μου είπε, για παράδειγμα, τώρα δεν θα σας πω ονόματα εταιριών και λεπτομέρειες, θα σας δώσω το κλίμα όμως, ότι στην παραλία, την περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν στη Ρόδο, έγινε ένας διαγωνισμός από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου με πύχη της 4.000 ευρώ. Απέβει άκαρπος για να βάλουν εκεί, είναι μια έκταση 100, είναι περισσότερο βραχώδη, σε μια εμβληματική παραλία στην Ανατολική Ρόδο, πάρα πολύ ωραία, υπέροχα νερά, παραλία Άντωνη Κουίν λέγεται. Εκεί λοιπόν ο πύχης και πει 4.000 ευρώ, έχετε μια εταιρεία και κάνει προσφορά 200.000 ευρώ. Σταματάνε όλα, κερδίζει τον διαγωνισμό, όμως εκτός από το παράβολο που πλήρωσε, που είναι 400 ευρώ, δεν πλήρωσε ποτέ τα χρήματα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα πληρώσει, και παρόλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία του δικτύου Ομπρέλα, έχει καταλάβει την παραλία με ομπρέλες και ξαπλώστρες αυθαιρέτως, χωρίς να πληρώνει το μίσθωμα. Η δημοπρασία ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου. Από ό,τι μου λέει ο Ιάκωβος Γρίλης, το σύνολο ήταν των τετραγωνικών 116 και η τριετής παραχώρηση, η τιμή εκείνη ήταν 4.300 ευρώ. 200.000 έδωσε η πλειοδότρια, εγκατέστησε τα προλοκαθίσματα χωρίς να δώσει κανένα μίσθωμα. Απίθανη ιστορία. Υπάρχει πρόστιμο 37.000 ευρώ, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μου έλεγε ότι η νέα εξέλιξη αφορά την άλλη παραλία, την πολύ γνωστή της Ρόδου, την Τσαμπίκα, στην οποία υπήρχαν κάποιες καντίνες που δικαιούνται να έχουν μία έκταση 5-10 τετραγωνικών και έφτασαν τα 5-10 τετραγωνικά να γίνουν 200-300 και να καταληφθεί πάλι αυθαιρέτως η παραλία εκεί, η Τσαμπίκα, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Έχει στείλει και διάφορα έγγραφα ο κύριος Ρίλης. Έχουν ενδιαφέρον οι καταγγελίες του. Εγώ πίστευα ότι μετά από αυτή την ιστορία και όλους αυστηρούς ελέγχους και το γεγονός ότι πέρασε η διαδικασία στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, θα σταματούσε τις αυθαιρεσίες. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει, τουλάχιστον στη Ρόδο. Και είδα ότι στη Χαλκιδική σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου Χαλκιδικής ξύλωσε από την παραλία Καλύβια με μεγάλη επιχείρηση και με μπουλντόζα ξαπλώστρες με τις οποίες είχαν δέσει με λουκέτα. Δεν προσέξτε, είχαν δέσει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και εξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανησυχία από την άνοδο στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα δεδομένα για το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις, διαμορφώνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους. Επιμένει ο καύσωνας στη χώρα μας, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς την Παρασκευή και το Σάββατο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is gonna be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
6: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
6: Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?

0: μαθήματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Η Λουκία Γκάτσα είναι από την άλλη Δευτέρα κοντά μας, της δώσαμε ακόμα μια εβδομάδα για να πάρει ανάσα. Είμαστε εμείς εδώ και βλέπω ότι σας έχει συναρπάσει η ιστορία της πολιτικής σύγκρουσης, αυτό που λέγαμε ότι άρχισαν τα όργανα και αυτό που σας έλεγα ότι επιμένει το Πασόκ. Άρα αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αν υποθέσουμε ότι το μόνο κόμμα που έχει συγκυβερνήσει είναι το Πασόκ, υπ' αυτή την έννοια το λέω, υπό την άλλη, οι πολίτες μπορεί να βάλουν πρώτο κόμμα, να φέρουν στις κάλπες ένα άλλο, την Ελλάς, το Πασόκ, να υπάρξει κυβέρνηση. Λέω με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Και είπα ότι έτσι η κυβέρνηση δεν βγαίνει. Κινδυνεύει η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Και λέει ο Σταύρος, θα διαφωνήσω με τον όρο ακυβέρνητη χώρα. Ακυβερνησία της χώρας δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, καθώς το Σύνταγμά μας προβλέπει ακριβείς και αυστηρές διαδικασίες για τη διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφές αποτέλεσμα στις εκλογές. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η ακυβερνησία είναι όρος που χρησιμοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να φοβήσει τους ψηφοφόρους και να τους οθήσει να επιλέξουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις υπό το φόβο της ακυβερνησίας. Συμφωνώ με το δεύτερο που λες, δηλαδή όντως όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι λέει ψηφίστε μας που έχουν το προβάδισμα ή που είναι πιθανόν να ξαναγίνουν ή να γίνουν κυβέρνηση, γιατί αν δεν μας ψηφίσει θα μείνει κυβέρνητη χώρα. Έχεις δίκιο Σταύρο ότι το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Θα διαφωνήσω όμως το εξής. Πράγματι μια χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, με τον ένα τον άλλο τρόπο θα κυβερνάτε. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνάτε. Αν θα κυβερνάτε αποτελεσματικά και αν θα κυβερνάτε από μια δύναμη, ένα άθροισμα δυνάμεων που μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα στοιχειώδες πρόγραμμα το οποίο θα βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Γιατί αν είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας που δεν μπορεί να συμφωνήσει σε τίποτα, τότε η χώρα πράγματι θα είναι ακυβέρνητη. Διότι με τα στοιχειώδη δεν κυβερνάτε μια χώρα, πρέπει να σπάσει αυγά για να πάρεις μια απόφαση, θα πρέπει να συγκρουστείς ενδεχομένως, θα πρέπει να προχωρήσεις σε βήματα τα οποία απαιτούν μια πολιτική δύναμη που αν δεν την έχεις δεν μπορείς να πάρεις αποτελεσματικές αποφάσεις. Υπό αυτήν την έννοια, αλλά υπό την άλλη έννοια που το λες ότι κάθε κυβέρνηση λέει πω προσέξτε, ψηφίστε με μια κυβέρνητη χώρα, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Πολύ. Σας άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Δεν περίμενα το ενδιαφέρον των ακροατών γι' αυτό εκεί που οδηγήθηκε η συζήτηση. Γιατί ξεκινήσαμε ότι άρχισαν τα όργανα και το ξέρετε και το ζείτε καλύτερα από τον καθέναν αυτό. Πώς άρχισαν τα όργανα πολλές μέρες πριν πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι αρχηγοί για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά ξεκινήσουμε από αυτό που σχολιάζει ο φίλος ακροατής. Επειδή είπα ότι το Πασόκ, μου το έλεγε ξανά σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, δεν πρόκειται, μου λέει, να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία. Και εγώ είπα ότι εάν η Δημοκρατία επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, είναι πρώτο κόμμα, δεν υπάρχει άλλος να συγκυβερνήσει. Άρα κινδυνεύουμε να μείνουμε ακυβέρνητοι. Και λέει ο Σταύρος, όχι. Αυτό είναι το επιχείρημα της κάθε κυβέρνησης που θέλει να φοβήσει τους ψηφοφόρους. Ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα μείνουμε ακυβέρνητοι. Δεν υπάρχει ακυβερνησία, λέει ο Σταύρος, κάποιος θα κυβερνήσει. Τι λέτε?
2: Γιατί να θέλουμε να φοβήσουμε, κύριε Στραβελάκη, τον κόσμο?
1: Για να τους εισπυρώσετε και να τους στείλετε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέω, Σταύρο.
2: Καλά, να δούμε λίγο όμως τι κόσμο ζούμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε Μέση Ανατολή, πια ανοίγουν, κλείνουν τα στενά του Ορμούζ, ανεβαίνει το πετρέλαιο, κατεβαίνει πληθωρισμός. Μια μεγάλη αβεβαιότητα από εκεί, ένα το κρατούμενο. Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία να είναι στον πέμπτο χρόνο και να έχει γίνει μια συνήθεια.
1: Καθόλου, όλο και χειρότερα γίνεται.
2: Αλλά, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε δύο εστίες που επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία φτάνουν και στη δική μας χώρα. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις. Θεωρώ ευτυχές το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ελληνική προεδρία τη χρονιά αυτή, γιατί έχουμε μεταναστευτικό, κοινή αμυντική πολιτική, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα είναι κρίσιμο η Ελλάδα δηλαδή εκεί να μην παρακολουθεί και πηγαίνει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά είναι δυνατόν να είναι μπροστά.
1: Προβλέπω τα επόμενα μηνύματα. Η Σδούκου λέει κινδυνολογεί, διότι με τέτοια κατάσταση χρειάζεται κυβέρνηση. Αναλαμβάνουμε και την προεδρία, άρα ψηφίστε μας να μείνουμε ακυβέρνητοι.
2: Αυτό θα το αποφασίσει σίγουρα ο κόσμος. Την τελική ετοιμιγορία θα τη δώσει ο ελληνικός λαός. Θεωρώ ότι Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούω από παντού, από τον κόσμο, που για πρώτη φορά λέει ότι θέλουμε να καθίσουμε και να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα υλοποιήσουν. Εγώ να δεχτώ ότι δεν τα κάνει καλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε μια πιστική, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Πώς θα τα κάνει καλύτερα ένα άλλο κόμμα. Και εδώ είμαστε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Νομίζω όμως ότι ο Πρωθυπουργός δεν κρίνεται πλέον μόνο από αυτά που έχει να υποσχεθεί, να πει τα οικονομικά μέτρα ή ποιο είναι το σχέδιο, το όραμα για τη χώρα. Νομίζω ότι κρίνεται και από το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα μέσα σε πανδημία, κύριε Σταυρελάκη, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμό, σε γεωπολιτικές αναταράξεις. Μπορεί να συμφωνούν, όπως είπα, να διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα, αλλά μη τι άλλο ξέρουν ποιος είναι, τι έχει κάνει, πού θέλει να οδηγήσει τη χώρα.
1: Ναι, αυτό που σας λέει όμως.
2: Όταν πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι αυτή η σύγκριση θα γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένη.
1: Ναι, αυτό που σας λέει και με αφορμή την επίσκεψη, την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό, στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Πρωθυπουργός μιλάει το επόμενο Σαββατοκύριακο αμέσως, τρεις μέρες μετά δηλαδή, σας λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τι σας νοιάζει που ο Τσίπρας πάει πρώτος, ίσα-ίσα θα ξέρετε και τι λέει για να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό που φοβάστε είναι η σύγκριση. Γιατί ο Τσίπρας θα πει ότι εγώ θα συγκρουστώ με τα συμφέροντα, με τα καρτέλ που συντηρούν την ακρίβεια. Εσύ λέτε ότι κάνετε παροχές για την ακρίβεια, η οποία όμως ακρίβεια δεν την πολεμάτε για να την αντιμετωπίσετε. Εμείς δεν θα βάλουμε νέους φόρους, ενώ εσείς βάζετε επιπλέον φόρους 19 με 26, 22 δις επιπλέον φόροι και υπερφορολογείτε, περιμένετε να σας τα πω όλα, υπερφορολογείτε για να απαντήσετε σε όλα μαζί, και από αυτά τα 13 δις που βγάζετε από την υπερφορολόγηση, αντί να τα δώσετε στους πολίτες, τα δίνετε για την πρόωρη πληρωμή του χρέους. Απάντηση.
2: Λοιπόν, είπατε πάρα πολλά.
1: Σας είπα, σας συμπίκλησα ό,τι λέει αντιπολίτευση για σας.
2: Σύγκριση. Ναι, κύριε Στραβελάκη, η σύγκριση υπάρχει και έτσι είναι. Και η σύγκριση έχει ονοματεπώνυμο. Έχουμε από τη μία τον κύριο Τσίπρα, τον έχουμε γνωρίσει τον κύριο Τσίπρα, έχει κυβερνήσει, έχουμε ζήσει τις επιλογές του.
1: Λέει, είναι άλλος Τσίπρας.
2: Προσπαθεί να ξανασυστηθεί, ναι, στους πολίτες, σαν να υπάρχει μια συλλογική αμνησία για όσα συνέβη.
1: Είναι άλλος, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλος Τσίπρας. Α, θα επιβάλλει, θα έχει άλλη οικονομική πολιτική.
2: Ωραία, εδώ είμαστε.
1: Πήρε μαθήματα. Και, κυρία Σδούκου, να σας θυμίσω ότι έχει πει 4 φορές ο κύριος Τσίπρας μέσα στο καλοκαίρι ότι τότε ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς θα το κάνω. Τώρα έμαθα και ξέρω πώς να το κάνω.
2: Εμένα αυτό πάντως μου ακούγεται. Σας δουλεύω ψηλό γαζί. Γιατί με αυτό το κριτήριο τότε ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Ότι εγώ θα κάνω τις. Θα χτυπάω τα ταούλια, πώς θα χορεύουν οι αγορές. Ήξερα. Ναι. Τώρα το να λες εκ των υστέρων, συγγνώμη, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το κάνω. Και οι συνεργάτες που επέλεξα να είναι δίπλα μου, ο Υπουργός Οικονομικών, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, τελικά αυτοί τα κάνανε θάλασσα. Εγώ. Δεν νομίζω ότι θα με ενέπνε αυτό για να ξαναδώσω τα κλειδιά της χώρας.
1: Να σας διακόψω, έχουμε μια έκτακτη είδηση, τη βλέπω τώρα. Δυστυχώς, ο γιος του αξέχαστου σταμάτη Κόκοτα, ο Δημήτρης Κόκοτας, έχασε την πολύ μεγάλη, πολύχρονη μάχη που έδινε σε ηλικία μόλις 57 ετών. Μόλις τώρα βγήκε η είδηση, είναι κρίμα, είναι απώλεια. Ένας νέος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, τον είχα γνωρίσει, ο γιος του σταμάτη Κόκοτα, ο Δημήτρης, έχασε τη μάχη.
2: Πολύ νέος. Θερμά συλληπιτήρια
1: στην οικογένεια.
2: Ναι.
1: Ελάτε, κύριε Σδούκου.
2: Λοιπόν, μιλώντας για τη σύγκριση, πάντως, κύριε Σταβελάκη, ναι, Τσίπρας σχολιάσαμε. Κύριος Ανδρουλάκης. Κύριος Ανδρουλάκης μέχρι σήμερα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ούτε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πιστικής, εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Για μένα το πιο 38 παράδειγμα είναι συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση έθεσε κάποιες τομές για να πάει η χώρα μπροστά. Όταν σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες αποφάσεις του βάζεις τα πόδια και κοιτάς να δεις πού λέει ναι η Νέα Δημοκρατία, ωραία, εγώ θα πω όχι, ακόμη και αν συμφωνούμε, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
1: Τώρα με προκαλείτε. Είναι αυτά που έλεγε το πρωί και θα τον έχουμε σε λίγο ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν με τον κύριο Ρωμανό στο Open και μου έλεγαν ότι σας συμφέρει ο Τσίπρας και αν δεν υπήρχε έπρεπε να τον εφεύρετε, διότι μιλάτε για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτά που λέτε συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ είμαι άλλος. Άρα εγώ θα κάνω ένα, δύο, τρία που θα τα πω την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρουλάκης λέει ότι εγώ θα δώσω 13η σύνταξη και αυτά που δίνει για το χρέος η κυβέρνηση εγώ θα τα δώσω στους πολίτες. Και εσείς μιλάτε για το παρελθόν του Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, ο συνταξίουχος που μας ακούει νοιάζεται για το τι έχει κάνει ο Τσίπρας ή το
2: βεβαίως,
1: τι θα κάνει ο Μητσοτάκης.
2: Βεβαίως νοιάζεται, γιατί πήγε και του έκοψε τη σύνταξη και τους μισθούς.
1: Τότε.
2: Τώρα
1: λέει θα κάνει άλλα.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όμως και όλα αυτά που έχουμε ζήσει, να βάλουμε ένα χ. Αν κάποιος νομίζει ότι το γεγονός δηλαδή ότι η χώρα πήγε πίσω μια δεκαετία για να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας και το ξεχνάμε έτσι, το περνάμε στο τόπο.
1: Μήπως σας συμφέρει όντως, μήπως φοβάστε περισσότερο τον Νίκο Ανδρουλάκη που λέει ότι έχω ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, δεν έχω παρελθόν για να μου το καταλογίζει η Νέα Δημοκρατία και επιλέγει ο Μητσοτάκης ως αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί φοβάται μαζί μου τη σύγκριση και εγώ κοστολογώ, θα δώσω 13η σύνταξη, θα μειώσω το ΦΠΑ. Μήπως είναι έτσι.
2: Εσείς λέτε κύριε Σαβελάκη.
1: Αυτά λέει το Πασόκ, ο κύριος Σαβελάκη και ο Τσουκαλάς τα λένε, απαντήστε.
2: Κόσμο, να λέμε στον κόσμο, να σας πούμε κάτι κύριε ψηφοφόρε, φέρτε μας ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα γιατί μας βολεύει περισσότερο ή μη φέρετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Οι ίδιες τους οι επιλογές και οι πολιτικές τους μέχρι τώρα τους κατατάσσουν μάλλον.
1: Όχι, δική σας επιλογή είναι να στρέφετε τα βέλη σας κατά του κύριου Τσίπρα που δεν είναι καν στη Βουλή και όχι κατά του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν σας λέει κανείς να ασχολείστε μερανύχτα με τον Τσίπρα, μπορείτε να ασχολείστε με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Εμείς καλό είναι να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, τι θα προτείνει, αν βγαίνει ο λογαριασμός, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με τι λεφτά, πότε και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Αλλά εμείς, κύριε Σαβολάκη, όντως αυτό το αγαπημένο παιχνίδι της αντιπολίτευσης του ποιος θα τάξει περισσότερα δεν θα το παίξουμε, ούτε και θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Προφανώς η αντιπολίτευση κερδίζει ευκολότερα σε αυτό το παιχνίδι γιατί μοιράζει χρήματα που δεν υπάρχουν, επειδή λέτε για τις 13ες συντάξεις και τους... Και τους μισθούς.
1: Όχι, λέει, τα έχει κοστολογήσει το Πασό. Και λέει ότι είναι τον πρώτο χρόνο η μισή 13η σύνταξη 460 εκατομμύρια. Άρα βγαίνει λογαριασμός. Επομένως, γιατί να μην δοθεί. Υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό λέει συνεχώς ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κύριε Σαβολάκη, τα χρήματα που θα διατεθούν φέτος, θα σας πω, δεν φυτρώνουμε σε κάποιο λευτό δέντρο και δεν τα πετάμε έτσι. Προέρχονται από την ανάπτυξη, προέρχονται από τις
1: φόρους
2: εργασίας. Αυτό το ακούω να λέτε από τους έμεσους φόρους και πραγματικά.
1: Σας το καταλογίζει η αντιπολίτευση, μέρα νύχτα.
2: Έχει αυξήσει τους φόρους η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και δεν το θυμόμαστε.
1: Και τα έσοδα πώς προήλθαν τα επιπλέον 22 δισεκατομμύρια από τον ουρανό.
2: Λοιπόν, κύριε Σαβολάκη, αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα τα τελευταία χρόνια, να δούμε λίγο ολόκληρη την εικόνα. Σήμερα έχει μεγαλώσει η οικονομία μας. Και τι σημαίνει αυτό μεγαλώνει η οικονομία. Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας πήγε από εκεί που ήταν το 2019 185 δισεκατομμύρια σήμερα στα 248 δισεκατομμύρια. Δεν είναι φυσιολογικό να αυξάνονται τα έσοδα όταν μεγαλώνει η οικονομική δραστηριότητα του κράτους.
1: Ακούσα τον κύριο Καρχημάκη να λέει χθες ότι για να έχουμε τόση ανάπτυξη με 8% για να έχουμε τέτοια αύξηση φορολογικών εσόδων. Δεν είχαμε 8% ανάπτυξη.
2: Εγώ σας λέω ότι συγκρίνοντας το 19 ας πούμε με το σήμερα, όπου το 19 είχαν γίνει μάλλον πριν από το 19 είχαμε μεγάλη αύξηση σε φορολογικούς συντελεστές επί της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, από το 19 και μετά έχουμε πάνω από 80 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και υπάρχει να σας πω για μένα και ένας δεύτερος παράγοντας που είναι σημαντικός και είναι η φορολογική συμμόρφωση. Αυτό που λέμε κενό ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ΦΠΑ που θεωρητικά πρέπει να εισπράτεται και σε αυτόν που τελικά εισπράτεται, έχει πέσει σημαντικά. Το 2019, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο 24%, τώρα είναι κάτω από το 9%. Και γιατί έχει συμβεί αυτό? Γιατί έχουμε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές, επεκτάθηκαν τα POS, συνδέθηκαν ταμιακές μηχανές, μπήκε το My Data, έχουν ενισχυθεί όλες αυτές οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, που σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος αυτής της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και καταγράφεται και φορολογείται. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι από την... ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης δηλαδή σε αυτό, γιατί Έχω την εντύπωση ότι για δεκαετίες λέγαμε στη χώρα μας ότι μια μεγάλη πληγή της ελληνικής οικονομίας είναι η φοροδιαφυγή, ότι δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να πληρώνει, κάποιοι άλλοι να κρύβονται. Και τώρα που η φοροδιαφυγή περιορίζεται και έχουμε περισσότερες συναλλαγές που καταγράφεται, ακούμε αυτό το παράδοξο που μου λέτε ότι αυξάνονται τα έσοδα, λέει.
1: Δεν είναι παράδοξο, είναι καταγεγραμμένο. Συν 22 δισεκατομμύρια έσοδα φορολογικά 19-26. Επιπλέον, εσείς λέτε ότι είναι από την ανάπτυξη της οικονομίας. Η αντιπολίτευση λέει ότι είναι από την υπερφορολόγηση. Οι πολίτες θα κρίνουν στις κάλπες, αλλά επειδή απαντήσατε.
2: Είναι μια μεγαλύτερη οικονομία, απλά, κύριε Σταυλάκη, που παράγει.
1: Δώσατε απάντηση. Θέλω να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Επειδή βλέπω ότι οι Τούρκοι ανεβάζουν τους τόνους, έβλεπα νωρίτερα τον πρώην σύμβουλο του Ερντογάν, πολύ κοντά τον Καραγκιούρη, να λέει ότι μας οδηγεί το Ισραήλ ουσιαστικά σε πόλεμο, Ελλάδα-Κύπρου, και ότι θα χάσει η Ελλάδα το Αιγαίο. Και θα πάμε σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουν φτάσει οι Τούρκοι. Είναι έξαλλη με τη συνέντευξη Γραπετρίτη στο Όπεν, θεωρώντας ότι τους προκαλεί και τους απειλεί με πόλεμο, επειδή είπε ότι αν γίνει νέα Κάσος θα στείλει η Ελλάδα φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16. Και θέλω το σχόλιο σας, αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και πώς απαντάτε στην φρεγάτες και αναβαθμισμένα F-16. Και θέλω το σχόλιο σας, αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και πώς

0: κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα, πού βλέπετε εσείς να ξεπλένεται η Τουρκία και τι έχει δώσει η Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε κάτι στην Τουρκία, πήρε κάτι η Τουρκία μέχρι τώρα?
1: Εδώ βλέπω το Πασόκ να λέει ότι επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο, ενώ εσείς παρουσιάζετε εξοραϊσμένη εικόνα για την κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν κάνετε αυτοκριτική και την ίδια ώρα έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 τα ξημερώματα είναι εγγύηση ότι θα το σηκώσει ο ίδιος.
0: Αυτοί που φτιάχνουν αυτό το αφήγημα της υποχωρητικότητας, και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει, κύριε Σαβαλάκη, ναι, σε μια κατάσταση που νομίζω ότι εμπορευόμαστε, λες και ο πατριωτισμός είναι ένα εμπορεύσιμο είδος. Και κάποιοι ασκούνε την κριτική που λέτε το Πασόκ μιλώντας για υποχωρητικότητα. Υποχωρητικότητα σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος απέκρουσε την υβριδική επιχείρηση της Τουρκίας το 2020 στον Εύρο.
1: Κύριε Σδουκού, πού είναι η ελληνική καταγγελία για τα θαλάσσια πάρκα που έχουν μπει σφήνα σε Λίμνο, Σαμοθράκη, Καστελόριζο? Δεν είναι, είναι μια εβδομάδα ο χάρτης που το χαρακτήρισε για λατζή ο κ. Χατζηβασιλείου σήμερα που μιλούσαμε στο Open. Δεν έχω δει διάβημα της Ελλάδας για αυτό το χάρτη.
0: Γιατί κανένα χρειάζεται να κάνουμε διαγωνισμό.
1: Γιατί το αφήσουμε έτσι.
0: Κρινόμαστε. Προφανώς και δεν τα αφήνουμε έτσι, κύριε Σαβαλάκη. Και εννοείται ότι νομικά και διπλωματικά και οτιδήποτε χρειαστεί. Έχετε εσείς σημάδια από τις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, του Πρωθυπουργού, σε προηγούμενες περιστάσεις ότι φοβήθηκε να αντιδράσει? Έχετε δει ποτέ φοβικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στην αντίδραση? Είχατε, νομίζω, στην πρεμιέρα της εκπομπής σας στην τηλεόραση τον κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος νομίζω ότι απάντησε εφόλης της ύλης και εξήγησε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει ούτε ένα βηματάκι πίσω από τις εθνικές της θέσεις, από τις κόκκινες γραμμές που έχει. Δεν συζητάμε ούτε κυριαρχία των νησιών, ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε αποδεχόμαστε κάζους μπέλι, ούτε νομιμοποιούμε καμία από τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις που έχει. Μία είναι η διαφορά, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, μία και μοναδική, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Εμείς επ' αυτού λέμε να κάνουμε διάλογο, δεν σημαίνει αυτό αδυναμία. Εννοείται ότι θα συνομιλήσουμε.
1: Άρα γιατί το κάνει το Πασόκ, γιατί σας κατηγορεί ενώ λέτε ότι είναι έτσι τα πράγματα το Πασόκ? Καπηλεύετε τα εθνικά θέματα, γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι τόσο σαφή όσο λέτε εσείς τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά?
0: Θεωρώ ότι και το Πασόκ, αλλά θα βάλω και την Ελλάδα, κάνουν ένα στρατηγικό λάθος σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και στα εθνικά θέματα.
1: Δηλαδή.
0: Νομίζω ότι μπερδεύουν, κύριε Σταβελάκη, την καλή αντιπολίτευση με τη φωνακλάδικη αντιπολίτευση. Και δεν νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση είναι αυτός που θα ανεβάσει περισσότερο τους
1: τόνους. Προσέξτε, γιατί μετά έχουμε τσουκαλάτε πονέρα να σας απαντήσουν. Ναι. Προσέξτε τι λέτε.
0: Δεν είναι να ανεβάσει φωνακλάδες. Τόνους. Δεν είναι εδώ πέρα διαγωνισμός ταχύτητας αν βγήκε το δελτίο τύπου ή αν σήκωσε στις 3 τα ξημερώματα ο κύριος Μητσοτάκης το.
1: Άρα λέτε ότι βάζουν τις εντυπώσεις τις πολιτικές πάνω από το εθνικό συμφέρον, που είναι βαριά κατηγορία.
0: Ναι, προφανώς και το κάνουν, γιατί ανταγωνίζονται, δεν νομίζω ότι ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ή το. Έχει βάση αυτό που λένε, ανταγωνίζονται ουσιαστικά το ποιος
1: θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Ποιος θα αποδείξει ότι είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της αντιπολίτευσης. Όποιος φωνάζει περισσότερο, όποιος καταγγέλει περισσότερο, μπορεί.
1: Αλλά
0: να
1: λέτε ότι αυτό είναι ένας διαγωνισμός Ανδρουλάκη Τσίπρα στην πραγματικότητα απέναντί σας.
0: Ξεκάθαρα για την.
1: Με
0: δεύτερη,
1: εκμετάλλευση και των εθνικών θεμάτων.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Τώρα, επειδή είπε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα στο Sky, οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Λεξιλόγιο της νεολαίας. Εγώ βλέπω Σαμαρά πίσω από αυτό. Εσείς τι βλέπετε?
0: Κύριε Σαραβαλάκη, δεν θέλω να βάλω ονομαστικά κάποιον και δεν θα κατονομάσω κάποιον. Θα πω όμως στους πολίτες να δούνε τα γεγονότα και να δούνε και τι λένε κάποιοι. Όποιος, νομίζω, κατηγορεί την κυβέρνηση για υποχωρητικότητα, όποιος λέει ότι έχουμε κάνει πίσω σε εθνικές θέσεις, μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε. Αλλά το να συζητάμε για

0: ιδιωτισμό και υποχωρητικότητα μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό που έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία, την Αίγυπτο, τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, τις ενεργειακές συμφωνίες στην έρευνα υδρογόνων ανθράκων στην Κρήτη στο Ιόνιο, που έχει εξοπλίσει τη χώρα μας με Ραφάλ, Μπελαρά, όλα αυτά, για έναν πρωθυπουργό που έχει κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες, και αυτό το αναγνωρίζει και ο πιο δυσαρεστημένος και ο πιο απογοητευμένος για άλλα θέματα, αλλά στα εθνικά νομίζω ότι, επειδή πηγαίνουμε σε παρέες, συνομιλούμε με κόσμο και ας μην ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κανείς να μην βλέπει ότι η Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική οικονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, γεωπολιτικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι όταν έρχεται κάποιος το Πασόκ να πει ότι αυτός ο πρωθυπουργός είναι υποχωρητικός, συγγνώμη, αλλά κάπου χρειάζεται και ένα μέτρο.
1: Μάλιστα.
0: Θα έλεγα να ξανασκεφτούν τη στρατηγική τους, γιατί η εξωτερική πολιτική, κύριε Σταυλάκη, είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται με τέτοιες αντιπολιτευτικές εξυπνάδες.
1: Αμέσως μετά θα έχουμε την απάντηση και από τον κύριο Τσουκαλά και από τον κύριο Τεμπονέρα. Άρα θα έχουμε τη συνολική εικόνα της πολιτικής κοινής και των θέσεων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και της, τώρα αντιπολίτευση αξιωματική είναι το ΠΑΣΟΚ και του κόμματος που καταγράφει τα μεγαλύτερα ποστά στις δημοσκοπήσεις μετά από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σδούκου.
0: Η
1: εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Να ξαναπώ ότι έφυγε από τη ζωή στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Μετά θα ακούσουμε ένα τραγούδι του όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις. Έδωσε μεγάλη μάχη επί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ενδατική.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής αυτή την ώρα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται και τα μέτωπα στο Στόμιο Λάρισας και στο Ξερολίβαδο Βέρειας. Ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και η διεθνής ανασφάλεια που δημιουργεί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα δεδομένα σχετικά με το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται να ελέγχει παλαιές φορολογικές υποθέσεις, διαμορφώνει πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Ξεπέρασε το στόχο κατά περίπου 1,35 δις. Σε θερμό κλειό παραμένει η χώρα, με τη Δυτική Πελοπόννησο να βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα και τους Σουδικούς να ενημερώνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Πέμπτη. Ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανοιούσα. Κλιμακώνει την πολεμική ρητορική κατά του Καναδά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση για αύξηση στο 50% των δασμών σε αυτοκίνητα και χάλιβα. Με νέα αναρτησή του σήμερα ανακοινώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της τροχέας για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής, στερώντας τη ζωή σε μια 17χρονη κοπέλα. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών άφησε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και εκτότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Αυστρία αντιμετωπίζει σε μία ώρα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών στον τέταρτο αγώνα της για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Τσεχία. Με νίκη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης και στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: χειμώνα.
1: Ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή μετά από πολύ σκληρή μάχη 2,5 ετών σε ηλικία μόλις 57 ετών.
0: Πες μου τη ζωή μου όμως πως να συνεχίσω που δεν έχω για τα δυο σου χέρια να κρατήσω.
1: Από τη χρυσή εποχή έτσι όλα τα τραγούδια μέσα μεταξύ τους του ελληνικού τραγουδιού με τον Φίβο στους στίχους και τη μουσική, η Ανεμόνα. Έδωσε πολύ σκληρή μάχη ο Δημήτρης Κόκοτας, πολύ νέος, στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς. Ήταν Μάρτιος του 24 όταν υπέστη έμφραγμα στη διάρκεια γυρισμάτων για το Just the Two of Us. Δεν τα κατάφερε, πολύ σκληρή μάχη, πάρα πολύ σκληρή, με τους δικούς του στο πλευρό του συνεχώς. Γιος του μεγάλου Σταμάτη Κόκοτα. Έκανε ιδιαίτερα την παρουσία του στην μουσική, στη δισκογραφία τη δεκαετία του 90 κυρίως, με προσωπικούς δίσκους, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Συνεργάστηκε με τη Μαρινέλα, την Κέτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντίπα, τον Βασίλη Καρά, την Κωνσταντίνα. Και ο πρώτος προσωπικός του δίσκος έσκησε οι διαδόσεις. Από εκείνη η Ανεμόνα, 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ήταν πολύ δύσκολη η μάχη, μια πολύ σκληρή μάχη που έδωσε 2,5 χρόνια στην εντατική ο Δημήτρης Κόκοτας. Δεν τα κατάφερε τελικά. Οι γιατροί ήταν εξ αρχής απεσιόδοξοι. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση αυτό το έμφραγμα και πολύ ασυνήθιστο μετά από ένα έμφραγμα να παλεύει ένας νέος άνθρωπος 57 ετών. Τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Ακούσαμε την ανεμόνα, ακούσατε την. Από στο δελτίο ειδήσεων την Πελαγία να μιλά για την φωτιά που εξεσπάσει στην Κερατέα. Είναι μια μέρα επικίνδυνη, όχι τόσο γιατί είναι πολύ δυνατή άνεμη, είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα ψηλές θερμοκρασίες, βράζει ο τόπος, έχουμε κοντά στους 40 βαθμούς και σήμερα, στην Κρήτη είναι τα 40, χθες ήταν στη Λακωνία κοντά στους 42 βαθμούς η θερμοκρασία, έχουν δυναμώσει οι άνεμοι, σας έλεγα πριν για ρηπές ανέμων στο Κάβο Ντόρο 100 χιλιόμετρα την ώρα και στην Τίνο γύρω στα 80, αρχίζει να γίνεται δύσκολο το σκηνικό για φωτιές, σήμερα είναι κατηγορία κινδύνου 3, κίτρινη χώρα, αύριο τα Ιόνια νησιά βλέπω ότι είναι πορτοκαλί στην κατηγορία κινδύνου 4. Σε κάθε περίπτωση είναι μέρες, θα δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Θα πάμε με 40 και 7-8 μποφόρ Πέμπτη Παρασκευή. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η φωτιά εξεσπάσει στην Κερατέα, στην περιοχή Καλοπήγαδο, μια περιοχή που καίγεται πολλές φορές κάθε καλοκαίρι και ιδιαίτερα από εμπριστές. Η φωτιά εξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, έχει ήδη 55 οχήματα της πυροσβεστικής, έχει 3 εναέρια από ό,τι βλέπω, είναι 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, είναι κοντά στο Λαύριο η περιοχή εκεί της Κερατέας, κάθε καλοκαίρι καίγεται, έχει σταλεί και 112 για τους κατοίκους, για να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί εκένωση. Και υπάρχει και άλλη φωτιά σε εξέλιξη, η Στεφάνη Βιωτίας, η περιοχή από τις επικίνδυνες. Είδατε τι έγινε τέλη Ιουλίου το καλοκαίρι με τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία που κάηκαν 130.000 στρέμματα και η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα και στο Πόρτο Γερμανό και στον Άγιο Βασίλειο. Μια τεράστια καταστροφή που ξεκίνησε από αιωλικά πάρκα και πυλώνες. Εκεί λοιπόν επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα, 3 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος, 4 εναέρια. Ξαναλέω, θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Και σας έλεγα πριν για την κλιμάκωση της έντασης από την Τουρκία και το πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα. Ακούσατε και την πολιτική αντιπαράθεση και αυτά που είπε η Αλεξάνδρας Δούκου, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση, που είναι πολύ βαριά κατηγορία, ειδικά για τα εθνικά θέματα, ότι διαγωνίζονται ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ποιος θα υψώσει περισσότερο τους τόνους για να προκαλέσει εντυπώσεις, γιατί αυτό σημαίνει, τους είπε φωνακλάδικη αντιπολίτευση, ότι βάζουν πάνω από το εθνικό συμφέρον τη δημιουργία εντυπώσεων και το πεδίο των εθνικών θεμάτων δεν προσφέρεται για δημιουργία εντυπώσεων. Αναζητούμε τον κύριο Τσουκαλά, με τον οποίο είχαμε ραντεβού για να μιλήσει τώρα στις 4 και 10. Ελπίζω να τον βρούμε, και τον κύριο Τεμπονέρα στη συνέχεια, για να απαντήσουν και σε αυτό και στα άλλα που λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και να απαντήσει και ο κύριος Τεμπονέρας στα πυρά τα οποία δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας, που το έλεγα και πριν, έχει καταφέρει να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό χωρίς να έχει καν εκπροσώπη στην Βουλή. Αυτό είναι μοναδική περίπτωση στα χρονικά. Ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δημιούργησε ένα κόμμα θέλοντας να αποσυνδέσει το σήμερα από το χθες, και γι' αυτό δεν δέχεται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η δημιουργία αυτού κόμματος θα γίνει από την κοινωνία και όχι από βουλευτές που έφυγαν από άλλα κόμματα, και αυτό εκπέμπει τα μηνύματά του και έχει ανάψει πολλές φωτιές η πρωτοβουλία του να μιλήσει την άλλη εβδομάδα, 2 Σεπτεμβρίου, πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα ξαναπώ, το θέμα δεν είναι πότε πάει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα πούν οι άλλοι αρχηγοί, και πώς θα ακουστούν προτάσεις οι οποίες πράγματι θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των πολιτών που είναι στο πεδίο της οικονομίας και της ακρίβειας οξύτατα, με ένα διεθνές περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, που κάνει όλο και πιο δύσκολη και την αντιμετώπιση της κατάστασης, όταν ανεβαίνουν και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, είναι βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ, και η ακρίβεια επιμένει, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά συνταξιούχοι, που μας έλεγε ο καθηγητής Μητρόπουλος θες, ότι 6 στους 10 ζουν με κάτω από 1000 ευρώ σύνταξη. Λοιπόν, βρήκαμε τον κύριο Τσουκαλά, είναι μαζί μας. Μας τρομάξατε, κύριε Τσουκαλά, γιατί είχαμε ραντεβού στις 4 και 10. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
1: Συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Δεν ακούσατε νωρίτερα την κυρία Σδούκου, αλλά είχατε την τιμητική σας με τα όσα έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, και θα ξεκινήσω από τα τελευταία. Επειδή διάβαζα στην κυρία Σδούκου την ανακοίνωσή σας για το ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά δεόντως τα όσα συμβαίνουν, τις τουρκικές προκλήσεις, και ότι έχουμε ένα φοβικό πρωθυπουργό που δεν σηκώνει το τηλέφωνο, είπε ότι λυπάται, αλλά έχουμε μια φωνακλάδικη αντιπολίτευση με ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να διαγωνίζονται σε ένα πεδίο που δεν προσφέρεται για διαγωνισμό στα εθνικά θέματα. Ποιος θα φωνάξει περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ακούσει κάποια κριτική τα θέματα από το κόμμα Ελλάς, αλλά πολύ μοιάζει να συμφωνεί με την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εμείς κάνουμε μια καλόπιστη κριτική. Φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και λέμε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να σταματήσει η αδράνεια και να βάλει το θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και αντί να έχουμε μια απάντηση σε αυτό, ακούμε για υπερπατριώτες. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση από τις προκλήσεις της ενεχόμενης της Τουρκίας?
0: Να σας πω, βεβαίως σας ακούω. Αυτό
1: θεωρεί
0: που απάντησε
1: η κυβέρνηση, θεωρεί η κυβέρνηση ότι αρκεί μεταξύ μας να λέμε πόσο νομικός ανυπόστατα είναι, που είναι αυτά που κάνει η Τουρκία? Δεν πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες να το πει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτά είναι νομικά ανυπόστατα?
0: Η κυρία Σδούκου απάντησε ότι χθες ο κύριος Γεραπετρίτης προανήγγειλε σειρά διαβημάτων και αντιδράσεων, πρώτον, και δεύτερον, ότι από αυτή την πολιτική που δεν συμφωνεί η κυβέρνηση να τη βαφτίζουμε ήρεμα, ανερά, την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, λέει ότι η Τουρκία ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, είναι μόνο χαιρετούρες και πέρα δόθε, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε κερδισμένοι. Αυτό απαντάει η κυβέρνηση.
1: Γυρίστε 3 χρόνια πίσω. Όταν συζητάμε, ήρεμα νερά ήταν ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο για να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνη και παράλληλα να ενδυναμωθεί και ο ρόλο τη Ελλάδα. Άλλο εργαλείο θα μπορούσε να είναι. Εμεί τι λέμε? Είχαμε τα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση αυτή τα βάφτισε έτσι, ένα εργαλείο. Όταν έχω ένα εργαλείο, δεν κοιτάζω μόνο αν εγώ πήγα 5 βήματα μπροστά. Αν εγώ πήγα 5 βήματα, πήγε η Τουρκία 30 βήματα μπροστά. Εκεί αυτό ανατρέπει ο σχετισμό για πολιτική συστήρωση. Έχουμε μια Τουρκία η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι ο Ερντογάν μιλάει με τον Τραμπ όποτε θέλει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπου δυστυχώς δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων. Το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν αντιδράσαμε. Παρεμπόδιες τυπώδησης καλωδίου δεν αντιδράσαμε. Κάρτε με το μισό Αιγαίο μέσα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε την τριετία αυτή ώστε να χτίσει μεθοδικά την ενίσχυση του δόγματος της Γαλλίας Πατρίδας, το οποίο έρχεται τώρα και να νομοθετήσει. Και λέμε, μπορεί να υπήρξε αδράνεια. Μας είπε έστω και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, βάλε θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων. Δεν θέλει να πει τη λέξη κυρώσει. Γιατί? Αυτό ρωτάνε. Εγώ θέλω μια απάντηση επί της ουσίας, το θέμα των κυρώσεων. Όλα τα άλλα, να τα ακούσω. Και είμαστε ένα κόμμα, ξέρετε, που και την αμυντική φοράκιση της χώρας τη στήριξε. Και είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ευήκουα όταν σε κάθε πρωτοβουλία. Αλλά λένε κάτι. Είναι σημαντική η αμυντική φοράκιση. Χρειάζεται όμως και διπλωματία. Χρειάζεται και βάθος στρατηγικό στην εξωτερική πολιτική. Και φαίνεται από τις συνεχόμενες προκλήσεις ότι τα ήρεμα νερά πρώτα θόλωσαν και μετά αγρίασαν. Και αντί για αυτό να έχουμε πραγματική απάντηση επί της ουσίας, είναι εκείνο που θα γίνει, απλά ακούμε να μας λένε για υπερπατριώτες. Σας θυμίζω ότι αν ένα κόμμα όποτε είναι στην αντιπολίτευση χρησιμοποιεί τον πατριωτισμό και τον εκμεταλλεύεται και τον εργαλειοποιεί, αλλά όταν είναι στην κυβέρνηση δεν κάνει αυτά που είπε, είναι μια δημοκρατία διαχρονικά.
0: Κρατώ τη θέση σας. Αυτές πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καταλαβαίνω ότι εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη που είπε παλιόπεδο τον Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Μαρινάκη που μιλάει για unfair, και το ΠΑΣΟΚ αντιδρά στην πρωτοβουλία Τσίπρα να επισκεφθεί νωρίτερα την πέραν της θεσμικής του σειράς στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα να μιλήσει 2 Σεπτεμβρίου παραμονή των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυσή του, που θα είναι στην Κρήτη ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Δεν υπάρχουν στο πολιτικό λεξιλόγιο πράξεις όπως παλιόπεδο, δεν είναι αυτές οι κριτικές. Ούτε αξιολογούμε κανέναν σαν άνθρωπο. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια καινοτομία αρνητική, η οποία δείχνει ότι δεν έχει σκοπό να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διότι αδεχόμενο ότι θέλει να προλάβει τον Πρωθυπουργό, αν έκανε και την ομιλία και τη συνέντευξη, 2 του μήνα ή 3 του μήνα. Εδώ τι έχουμε. Κάει και μιλάει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα μιλήσει στην Κρήτη και την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, και αντί να κάνει συνέντευξη την επόμενη μέρα όπως πάντα κάνουν όλοι, και βάζει μία εβδομάδα μετά για να μιλήσει και πριν την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Άρα, γιατί το κάνει, λέτε?
1: Εδώ λοιπόν φαίνεται κάθαρα.
0: Θεωρείτε ότι το κάνει για να βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Έχει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς είναι λυπηρό. Και ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά νομίζαμε στην αρχή ότι έχει μία αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ φαίνεται ότι στην ουσία κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και μόνο του στόχο είναι. Και βλέπουμε, ξέρετε, όλο τον Αύγουστο δημοσιεύματα, ίντριγκες που προσπαθούν να χτίσουν το ΠΑΣΟΚ. Γιατί, αυτό το είπα και ξανά, νομίζω το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι δεν μπορεί να ξανακερδίσει με θετικό μήνυμα. Άρα προσπαθεί να επιλέξει αντίπαλο και σερβίρει έναν κατευσυγμένο διπολισμό ψεύτικο από την περίοδο των μνημονίων, γιατί δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον πραγματικό αντίπαλο, όπου απέναντι στις δικές του νεοφιλελεύθερες αιμονές, την πολιτική που γεννά ανισότητες και χάνει ευκαιρίες, είναι ένα σοβαρό προοδευτικό κόμμα, το οποίο στηρίζει μια κοινωνική συμμαχία των πολλών.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας να επιλέγει αυτή τη συμμαχία, όπως την περιγράφει τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Επίσης, τι σου λέει ο κύριος Τσίπρας? Ότι αν αλλάξει η γενιά και φύγουμε από τη μνημονιακή περίοδο, θα είναι ένας βαθιά ανεπίκαιρος πολιτικός. Άρα λέει, μόνο όσο είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, μπορώ θεωρώ ότι έχω πιθανότητες επανώ.
0: Γιατί να το κάνει αυτό?
1: Η χώρα λοιπόν δεν έχει ανάγκη έναν ύβδηλο διπολισμό που δεν έχει πολιτικές διαφορές, αλλά στην ουσία είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, αλλά έχει ανάγκη μια πραγματική πολιτισμένη μένα, αλλά πολιτική σύγκρουση και του αριστερά και του δεξιά.
0: Λέτε ότι κερδίζει περισσότερο στην πολιτική του, στην προσπάθειά του να αναδειχθεί στο πολιτικό σκηνικό ο κύριος Τσίπρας, που είναι εκτός Βουλής, αυτή η επιλογή να είναι πιο κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, να είναι απέναντι βασικά στον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λέτε?
1: Ο κύριος Τσίπρας περίπου το έχει ομολογήσει, ότι τον νοιάζει απλά να είναι δεύτερος για να καταφέρει το 31 να είναι ο άλλος πόλος.
0: Γιατί μας ταυτόχρονα μας λέτε ότι κερδίζει και ο Μητσοτάκης να επιλέγει αντίπαλο τον Τσίπρα. Ότι κερδίζουν και οι δύο, λέτε.
1: Δεν επέλεξε ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε. Και κάποιοι το λένε. Το πρωί, αν θυμάστε, μαζί μου στον κύριο Ρωμανός έλεγε δώρο για εμάς τον Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης τρεις μήνες λέει πόσο φοβερός είναι ο Τσίπρας. Είναι φοβερός και είναι κακός ο Ανδρουλάκης και καλός ο Τσίπρας. Δεν χρειάζεται αυτό που έχω, αυτό το βλέπετε. Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό.
0: Άρα λέτε ότι βολεύει ο Τσίπρας. Λέτε αφέναν ότι βολεύει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα. Αυτό μας λέει.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Εσείς
1: το
0: λέτε.
1: Ξέρουν όλοι. Εγώ το λέω. Το λένε οι ίδιοι. Έχετε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν κρατάω αυτό που έχω. Το λένε εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν. Απευθείας.
0: Ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Ότι τα λέτε όλα αυτά, όχι εσείς, το Πασό και ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι κάτι πρέπει να απαντήσετε στην εικόνα των δημοσκοπήσεων ότι είστε τρίτο κόμμα πίσω από τον κύριο Τσίπρα. Άρα λέτε, να ορίστε, τα έχουν κάνει πλακάκια Μητσοτάκης και Τσίπρας. Τι να κάνουμε κι εμείς, είμαστε πίσω.
1: Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Αλλά πριν πάω στην πάσα, θα σα πω το εξής. Τα κόμματα φαίνεται να συμφωνούν με ιδιωτικά πανεπιστήμια, τον νόμο Κατρούγκαλου, την εξωτερική πολιτική, τα κόκκινα δάνεια. Μέχρι στιγμή δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων κυβέρνηση του κόμματο ΕΜΠΑ. Αλλά τα έχω εγώ από αυτό. Και πώ θα το δημοσκοπήσω. Θυμάστε πολύ καλά, δύο μήνες πριν μαζί μιλάγαμε και τότε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν τέταρτο στις εκλογές με την κυρία Καρισιανού να είναι τρίτη ή δεύτερη.
0: Σωστά.
1: Σήμερα βλέπουμε δημοσκόπηση την κυρία Καρισιανού κάτι να παλεύει να μπει στη Βουλή. Τέλο τέλο έχει πέσει μια μισή μονάδα.
0: Τη σύντερβο, λέτε.
1: Εγώ δεν θα μαντέψω ούτε θα πω αν ισχύουν δημοσκοπήσεις ούτε όχι. Δεν. Λέω όμως το εξής. Είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας, όχι για εσάς, ούτε για εμένα, ούτε για τους συναδέλφους. Ότι ήδη βλέπουμε μία τελείως διαφορετική εικόνα της δημοσκοπής από ό,τι είδαμε 1,5 μήνα πριν. 1,5 μήνα πριν ακούγαμε ότι η κυρία Καρισιανού θα πάρει 15%.
0: Άρα λέτε ότι υπομονή, είμαστε μακριά από τις εκλογές, ακόμα είναι ρευστό το τοπίο και μπορούμε υπομονή να δούμε ανατροπές, αυτό λέτε.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε κοντά ή μακριά. Αν είμαστε μακριά, πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί μέχρι το Μάιο, όπως λέει η κυβέρνηση.
0: Κανείς δεν το ξέρει, μόνο Μητσοτάκης το ξέρει.
1: Τώρα γίνουν και αύριο, δεν το ξέρω.
0: Προφανώς.
1: Μια ώρα ταχύτερα. Αλλά μιλάμε για ένα διάστημα 8 μηνών. 8 μήνες. Πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Την αγωγή μου, όσο πιο γρήγορα φανεί η πραγματική σύγκρουση πολιτική που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση.
0: Τώρα, επειδή είχαμε συζήτηση στο ξεκίνημα.
1: Αυτή τη στιγμή, τι κάνει ο κύριος Πιτσοτάκης, όσο ο κύριος Τσίπρας πολιτεύεται μόνο με τοπικά απέναντι στο Πασόκ, κερδίζει χρόνο ώστε όταν έρθει η ώρα και το Πασόκ θα είναι με άνεση πάνω από την Ελλάδα, να έχει ήδη γλιτώσει χρόνο, γιατί ξέρει ότι όσο το Πασόκ θα ανεβαίνει, το Πασόκ ή στη πρώτη ή στη δεύτερη κάλπη μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί.
0: Πάμε στην πρώτη και στη δεύτερη κάλπη, διότι αυτή και με αυτό να κλείσουμε, γιατί με αυτή τη συζήτηση ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, με αφορμή και κάποια μηνύματα ακροατών. Εσείς επιμένετε από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή βλέποντας και τις αντιδράσεις στην ανάρτηση που έκανε ένας πρώην συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Και η ερώτησή μου είναι, εάν δεν συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία με εσάς, και είναι όντως πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με εσάς δεύτερους ή με εσάς τρίτους, ποιος θα εργαστεί με ποιον για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βελόπουλο, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σταμαρά ή κύριε Λατινοπούλου.
0: Δεν το θέλει κανείς από αυτούς που αναφέρατε.
1: Σας λέω εγώ, εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα δύο σενάρια.
0: Ωραία.
1: Ή θα έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το Πασό χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο αυτά συγκρούονται σενάρια.
0: Κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή. Γιατί όταν ρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, έβαλε τα γέλια. Ότι θα γίνει μια κυβέρνηση που θα είναι το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κόμμα, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ δεν σα είπα εγώ κάτι τέτοιο τώρα.
0: Όχι, είπατε κυβέρνηση υπό το Πασόκ.
1: Εγώ λέω ή το Πασόκ πρώτο κόμμα και κυβέρνηση.
0: Α, πρώτο κόμμα το Πασόκ, μάλιστα.
1: Για να κάνει κυβέρνηση το δεύτερο κόμμα, πρέπει το πρώτο να μην έχει πάρει 25%.
0: Να μην έχει τον πόνο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει.
1: Με το ΚΚΕ που έχει μια άλλη εθνική.
0: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Άρα δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία.
0: Δεν βγαίνει.
1: Με κόμματα τα οποία είναι στα άκρα της εξουσίας.
0: Χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση.
1: Συμφωνώ. Το πρώτο κόμμα, λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο κόμμα το Πασόκ.
0: Άρα λέτε, η μόνη λύση είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
1: Είναι στη δεύτερη κάλπη. Αλλά τώρα, αυτά που λέτε ότι τα σενάρια. Η Νέα Δημοκρατία τι θέλει να κάνει? θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί σε έναν κόσμο του κέντρου, λέγοντας «Α, το κακό Πασόκ που δεν θέλει να εκτεταστεί». Μα πώς το Πασόκ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιβιωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: 5-27 Αυγούστου.
11: Προπόληση more.com.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικίες στο Καλοπήγαδο μεταξύ Λαβρίου και Κερατέας. Μήνυμα εκένωση των περιοχών Αγία Μαρίνα και Τσονίμα προς Λεωφόρο Λαβρίου, εξέδωσε το 112. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, στο Στόμιο Λάρισας και στο Ξερολίβαδο Βέρειας. Περισσότερα στο real.gr. Ανησυχία προκαλεί άνοδος της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου και στην χοντρική του ηλεκτρικού ρεύματος. Νέα δεδομένα για το χρόνο εντός του οποίου η εφορία δικαιούται ελέγχου σε παλαιές φορολογικές υποθέσεις. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπει την επέκταση του χρόνου παραγραφής από τα 5 στα 10 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Αργοστόλι, 31 στη Σκόπελο και 33 στην Καλαμάτα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Επιστρέψαμε, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 4. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά, δεν είναι καθόλου καλά, γιατί η φωτιά στην Κερατέα. Έχει υπάρξει μήνυμα για εκένωση περιοχών, γιατί οι φλόγες είναι 20 μέτρα από τα σπίτια. Αν βρίσκεστε, λέει, πυροσβεστικές περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, απομακρυνθείτε προς τη λεωφόρο Λαυρίου. Αναζητούμε τον Δήμαρχο Λαυρωτικής, τον κύριο Λουκά. Ο κύριος Λουκάς μιλά για δύσκολη κατάσταση. Μιλούμε για μια φωτιά μεγάλη, η οποία ξέσπασε στην περιοχή Καλοπήγαδο της Κερατέας, που καίγεται κάθε καλοκαίρι δυστυχώς, σε χαμηλή βλάστηση. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην αρχή ήταν 3 εναέρια μέσα, βγήκε 112 για να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι του οικισμού Τρεχαντήρια να τον εγκαταλείψουν. Και στις 4 και 4 ήρθε το μήνυμα για εκένωση Αγίας Μαρίνας και Τσονίμας προς την λεωφόρο Λαυρίου. Σε κοντινή απόσταση από τη φωτιά υπάρχει ο οικισμός Καλοπήγαδο, το Βρωμοπούσι και τα Τρεχαντήρια. Βλέπω αναφορές και βλέπω και εικόνα από την φωτιά, που είναι όντως, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι δάσος, είναι μια πολύ χαμηλή βλάστηση. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς από τον Real FM, και εφόσον εντοπίσουμε και τον Δήμαρχο Λαυρωτικής θα επανέλθουμε.

Λέγαμε και πριν ότι είναι επικίνδυνες μέρες. Θερμοκρασία είναι κοντά στους 40 βαθμούς και πάνω από τους 40 στην Κρήτη. Χθες είχε κοντέψει αυτά 42 στη Λακωνία. Είναι μέρες καύσωνα που βράζει ο τόπος μετά από πολυήμερη, από μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας. Δυστυχώς έτσι θα πάμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν τελείωσε. Μην βιαζόμαστε να κηρύξουμε τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Θυμίζω ότι μεγάλες φωτιές έχουν καταστρέψει τεράστιες περιοχές της χώρας μας και τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Πόσο μάλλον που η πρόγνωση των μετεωρολόγων είναι ότι θα έχουμε σαραντάρια ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους 7-8 φορ την Πέμπτη και την Παρασκευή. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπω το χάρτη κινδύνου πυρκαγιών, είναι πορτοκαλί αύριο τα Ιόνια νησιά. Εκεί θέλει προσοχή, επίσης έχουν πληγεί από φωτιές.

0: Οι φωτιές, ενώ έχει απλώνεται η φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά. Ξαναλέω ότι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει ο κύριος Τσίπρας και είναι πρωτοφανές. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αλλά όλοι μιλούν, είναι όλοι εναντίον όλων, αλλά και όλοι εναντίον Τσίπρα. Βλέπω το Πασόκ να λέει και θα ρωτήσω αμέσως τον κύριο Τεμπονέρα, κορυφαίος τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύση Τεμπονέρας και τομεάρχης εργασίας, μεταξύ άλλων. Έχετε και άλλους τομείς, έτσι δεν είναι, κύριε Τεμπονέρα? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαι βέβαιος μέλος και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.
0: Λοιπόν, ακούγαμε νωρίτερα και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε και την κυρία Σδού και τον κύριο Τσουκαλά χωριστά. Και θα ξεκινήσω τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι είναι δική σας επιλογή να συγκρούεστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Βολεύει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο Τσίπρας, έπρεπε τον εφεύρει ο Μητσοτάκης. Βολεύει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη, δεν μιλάνε για τον Ανδρουλάκη. Και μάλιστα επιλέγει να πάει εκεί πριν από το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Αν ήθελε να κάνει αντιπολίτευση, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, θα έμενε να δώσει και συνέντευξη τύπου. Δεν θα πήγαινε μόνο να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να φύγει. Άρα, λέει, ουσιαστικά τα έχουν βρει. Όχι μεταξύ τους, καταλαβαίνετε. Με έναν πολιτικό τρόπο ο Μητσοτάκης Τσίπρας και ο ένας βολεύει τον άλλον. Τι λέτε?
1: Μα κύριε Στραβαλέκη,
0: ένα κατεψυγμένο δίπολο, λέει, είναι.
1: Θα απαντήσω θυμίζοντας το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Από το 2023 μέχρι και το 2026, Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν υπήρχε. Είδαμε μήπως το ΠΑΣΟΚ το διάστημα αυτό να στέκεται ως αντίπαλο δέος και να δημιουργεί προοπτικές εναλλακτικής κυβερνησιμότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Κάθε τρεις και λίγο υπάρχει ένα κορυφαίο ημίς τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βάζει ζήτημα αμφισβήτησης της πρότασης του πρόσφατου συνεδρίου για το ΠΑΣΟΚ περί μη μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Η τελευταία απόφαση ήταν η ανάρτηση του κυρίου Λούσκου, αν θυμάμαι καλά, συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία
0: απάντησε σε αυτό ο κύριος. Όχι, η ανάρτηση έγινε. Απλώς απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Πόσο μάλλον γιατί δεν έχουν κοινές θέσεις. Ενώ, προσέξτε, αυτό αφορά εσάς. Είπε ότι στα βασικά θέματα έχουμε ταύτιση Μητσοτάκη και Τσίπρα και έφερε ως παράδειγμα τα κρατικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και μια σειρά από θέματα στα οποία εσείς ταυτίζεστε, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι. Και ότι κάνετε, λέει, μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Επαναλαμβάνω, πριν εδώ και 3 χρόνια περίπου, Αλέξης Τσίπρας και Ελλάς δεν υπήρχαν. Τότε με την ίδια λογική θα μπορούσα και εγώ να ισχυριστώ ότι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν η χρήσιμη σύμμαχη του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα σοβαρά μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τρόπο? Σε κάθε περίπτωση εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε ένα νέο κόμμα το οποίο μετράει μόλις 90 μέρες ζωής. Έχουμε καταθέσει πολιτικές αιχμές και προγραμματικές προτάσεις ικανές να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα αφορά και την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη του εισοδήματος, τη στήριξη της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχείρησης, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, όχι τη μεγαλύτερη, αλλά τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και βεβαίως ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο πράγματι θα μπορέσει να δώσει διέξοδο και να μιλήσει πια όχι για το πώς θα αναδιανέουμε μονάχα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά και πώς θα παράξουμε νέο πλούτο, ο οποίος βεβαίως θα μοιραστεί κατά δικαιότερο τρόπο τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα.
0: Τρία ερωτήματα για να απαντήσετε για την εμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα, λέει η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, αυτό θυμίζει ανέκδοτο. Πάει ο Τσίπρας με πρόγραμμα 15 Θεσσαλονίκη το 26 να μας πείσει ότι έχει πρόγραμμα. Νούμερο 2, γιατί πάει πριν από το Μητσοτάκη? Νούμερο 3, γιατί δεν δίνει συνέντευξη, που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, την επόμενη μέρα? Άρα, λέει, για να μην κάνει συνέντευξη, θέλει να τα πει και να φύγει και να μην χτυπήσει το Μητσοτάκη. Τι απαντάτε?
1: Εμείς
0: και τα τρία ερωτήματα για τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για την παρέμβασή μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας δημιουργεί ερωτήματα και ενδεχομένως φαίνεται να προκύπτει ένα άγχος του κυρίου Μητσοτάκη για την επικείμενη σύγκριση μεταξύ της δικής του αποτυχίας αλλά και των προτάσεων πολιτικής που θα κατευθυνθούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα, εδώ θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει συγκεκριμένα πράγματα. Να απαντήσει, για παράδειγμα, τι έχει κάνει με το ζήτημα της ακρίβειας. Γιατί όλο το καλοκαίρι συνεχίζουμε και βάζουμε βενζίνη με 2 ευρώ ακατέβατα. Για ποιο λόγο το σούπερ μάρκετ συνεχίζει και παραμένει στα ύψη. Για ποιο λόγο το κόστος στέγασης όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται. Αυτά αφορούν τους πολίτες, ξέρετε, και αυτά είναι τα οποία θα ακουστούν την επόμενη εβδομάδα ως προτάσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο μοναδικό μας αντίπαλο, στο μονομέτωπο αγώνα τον οποίο κάνουμε, απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικές εκείνες που τοποποιούν βία τον ελληνικό λαό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εδώ υπάρχει ένας και μόνος αντίπαλος για εμάς. Είναι τα προβλήματα και οι πολιτικές, οι δεξιές πολιτικές, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες βεβαίως κάνουν τη ζωή των πολιτών πολύ χειρότερη.
0: Και πώς θα πείσει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και δεν είναι ο προηγούμενος Τσίπρας, ο οποίος έχει τη διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε την ακρίβεια, ούτε έλυσε τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. Αντίθετα, του καταλογίζει η σημερινή κυβέρνηση και μέρος της σημερινής αντιπολίτευσης την πορεία της χώρας, το κλείσιμο των τραπεζών, το τρίτο μνημόνιο, υποσχέσεις που έδινε και δεν τήρησε, αλλά και αυτό που μου έλεγε η κυρία Σδούκου, την δήλωσή του ότι τότε. Λέει ότι ήξερε τι θέλει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Πράγμα το οποίο αποτελεί εμπεγμό των πολιτών, ενώ τώρα λέει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς να το κάνει.
1: Να συμφωνήσουμε καταρχήν στο προφανές ότι την περίοδο 15-19 δεν είχαμε ενίκια τα οποία είχαν αυξηθεί 51%. Να συμφωνήσουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν ήταν από τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη.
0: Είχαμε κλείσιμο τραπεζών και τρίτο μνημόνιο.
1: Να συμφωνήσουμε ότι το σούπερ μάρκετ δεν καθιστούσε παντελώς αδύναμη την επιβίωση των πολιτών και βεβαίως κρατώντας τη θετική εμπειρία του παρελθόντος σε μια προσπάθεια που αν θέλουμε να μιλάμε σήμερα για βιωσιμότητα οικονομική αυτή στηρίχθηκε πάνω στη διαπραγμάτευση η οποία έγινε, στο ρυθμισμένο χρέος, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο που εξασφαλίστηκε, στα ταμιακά διαθέσιμα, βεβαίως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε με ορίζοντα εξόδου από μια πράγματι πολύ σοβαρή κρίση. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι κυρίως απέναντι στην ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, η φετινή ΔΕ θα έρθουν να προσθεθούν οι προηγούμενες 7. Οι προηγούμενες 7 στις οποίες δεν παρέστη ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρέστη ο κύριος Μητσοτάκης. Και οι πολίτες καλούνται να αναρωτηθούν. Ζουν σήμερα καλύτερα, δηλαδή βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ με την τσέπη τους να είναι περισσότερο γεμάτη σε σχέση με το 2019. Το ενίκιο το οποίο πληρώνουν σήμερα οι πολίτες είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από εκείνο το οποίο πλήρωναν πριν από 7 χρόνια περίπου. Ο μισθός ο οποίος λαμβάνουν έχει την ίδια αγοραστική δύναμη. Το κόστος ζωής βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Άρα εμείς, αν θέλετε, όχι μόνο δεν θα αποφύγουμε όχι τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση στην παρούσα φάση.
0: Εγώ βλέπω ότι υπερθεματίζεται. Θεωρείται ως ατού
1: το παρελθόν. Θα μιλήσουμε για το μέλλον. Θα μιλήσουμε για το μέλλον για να προλάβω το ερώτημα σας, κύριε Σταυρολάκη. Και εκεί ακριβώς θα κάνουμε αναλυτικά κουβέντα για ένα κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα αφορά βεβαίως και τη στήριξη των εισοδημάτων, πως για παράδειγμα σε καθημερινά θέματα. Ξέρετε, σε μερικές εβδομάδες ανοίγουν τα σχολεία. Ακούσαμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, να λένε ότι είναι όλα καλά στα σχολεία και βλέπουμε ότι είχαμε 5.000 διορισμούς και 5.033 συνταξιοδοτήσεις, άρα μία από τα ίδια. Πέρσι είχαμε 45.000 αναπληρωτές, φέτος θα έχουμε 30, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μαθητές θα έχουν κενά σε θέσεις εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία της χώρας. Άρα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε, για τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, για το πώς πράγματι μπορεί να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, για το πώς πράγματι οι πολίτες μπορεί να μην συνεχίσουν να χάνουν τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους στέγη και την αγροτική γη από τα funds και τις τράπεζες. Για τα ζητήματα αυτά θα τοποθετηθούμε.
0: Αυτά όλα χρειάζονται χρήματα, γιατί όλοι τα θέλουν αυτά, κύριε Τεμπονέρα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να τα υλοποιήσετε. Από πού θα βρείτε τα χρήματα, αν δεν επιβάλλετε νέους φόρους, όπως λέτε.
1: Εμείς δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους. Θα κατανέμουμε δίκαια τον παραγόμενο πλούτο και βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο τους φόρους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Διότι
0: αυτό είναι
1: δεν μπορεί για παράδειγμα.
0: Χρειάζονται δισεκατομμύρια για αυτά που λέτε. Πού θα βρεθούν.
1: Όχι. Μιλάμε, δεν θα αυξήσουμε για να είμαστε καθαροί τους φόρους ούτε ένα ευρώ στη μικρομεσαία επιχείρηση, ούτε ένα ευρώ στη μεσαία τάξη. Αντίθετα, για παράδειγμα, τα στρώματα της μισθωτής εργασίας όχι μόνο δεν θα δουν αύξηση φορολογίας, αλλά θα δουν και ισχυρές φοροελαφρύνσεις. Από εκεί και πέρα, πώς θα ηθεί αυτή η εξίσωση, απλά και μόνο ανακατανέμοντας τα βάρη. Οι πλούσιοι βεβαίως θα πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, ποιοι ορίζονται ως πλούσιοι.
1: Αν ανοίξετε, κύριε Στραβελάκη, τους ισολογισμούς των 12-15 πρώτων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο και δείτε ότι έχουν αποκομίσει 12 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, θα δείτε μεταξύ αυτών τράπεζες, θα δείτε εταιρείες ενέργειας, θα δείτε μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες τροφίμων, θα δείτε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν γίνεται.
0: Άρα λέτε ότι θα αυξήσετε τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Λέμε ότι θα έχουμε δικαιότερους φόρους και θα κάνουμε πράξη αυτό το οποίο ορίζει το ελληνικό σύνταγμα της χώρας, το οποίο αν δεν κάνω λάθος συνεχίζει και ισχύει και λέει ότι ο καθένας συμβάλλει στα οικονομικά βάρη ανάλογα με τις δυνατότητες.
0: Αν αυξήσετε τη φορολογία στις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας, να πει μια επιχείρηση δεν με συμφέρει για αυτή τη φορολογία, εγώ τα μαζεύω και φεύγω και πάω σε ένα φορολογικό παράδεισο, ενώ τώρα έχω ένα θετικό περιβάλλον.
1: Αν μιλήσετε με τους ανθρώπους του επιχειρήν, θα σας πούν ότι δεν είναι η φορολογία το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι η γραφειοκρατία. Το πρόβλημά τους είναι ότι έχει κλείσει η κάνουλα τραπεζικού διανυσμού από τις τράπεζες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση οφειλών προκειμένου αυτοί που μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το πρόβλημα είναι η πολυδέδαλη νομοθεσία και η γραφειοκρατία η οποία καλά κρατεί. Το πρόβλημα είναι η ψηφιοποίηση, η οποία ναι, μεν έχει κάνει μερικά βήματα στο δημόσιο τομέα, στην ιδιωτική οικονομία όμως παραμένει πάρα πολύ πίσω. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και εκεί εμείς καλούμαστε και βεβαίως θα δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.
0: Θεωρείτε ότι η διαδρομή του κ. Τσίπρα, επειδή καταλαβαίνω ότι όλη η στρατηγική του κόμματος είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε έναν άλλο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει καταφέρει, το έλεγα και πριν, να πρωταγωνιστεί χωρίς να είναι στη Βουλή, στην πολιτική σύγκρουση. Όλοι να ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα μέρα νύχτα. Θεωρείτε ότι η διαδρομή του ως τώρα είναι πλεονέκτημα ή βαρύδι?
1: Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις μεγάλες του επιτυχίες, βεβαίως και τα λάθη της αστοχίας και της παραλήψης, έχει αποκομίσει πολύ κρίσιμη κυβερνητική εμπειρία σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα. Τα έφερε βόλτα βγάζοντας την κοινωνία όρθια, κληρονομώντας μια χρεοκοπία που του κληροδότησε ο πάλι ποτέ δικοματισμός στο Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Και αν σήμερα μπορούμε και μιλάμε με όρους στοιχειώδης κανονικότητας, αυτό οφείλεται στη διαχείριση η οποία έγινε την περίοδο εκείνη. Βεβαίως επαναλαμβάνομαι τις θυσίες του ελληνικού λαού. Από εκεί πέρα όμως βρισκόμαστε το 2026. Η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, από τη χαλάρωση του Συμφόρου Σταθερότητας, από ευρωπαϊκά προγράματα. Τα χρήματα αυτά φοβάμαι ότι με βάση τα στοιχεία πήγαν τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια εξ αυτών, από ό,τι φαίνεται σε απευθείας αναθέσεις και στους διαγωνισμούς. Είχαμε λαϊλασία του εισοδήματος, είχαμε εκτόξευση της διαφοράς και της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Είχαν φαινόμενα τα οποία δεν είχαν μονάχα ηθικό αλλά και οικονομικό αντίκτυπο στη ζέπη των πολιτών. Θυμίζω ότι οι αγρότες και όλοι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να αφήνω βεβαίως και τα υπόλοιπα σκάνδαλα τα οποία απασχολούν όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρα λοιπόν στην απάντηση που θα βρούμε τα λεφτά. Θα τα βρούμε σε δύο πηγές. Υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία απασχολούν όχι μόνο τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές. Άρα λοιπόν στην απάντηση που θα βρούμε τα λεφτά

0: θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων η κυβέρνηση. Με την κυρία Σδούκου ωστόσο να απαντά, και θέλω τη δική σας θέση, ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει όλες τις τουρκικές προκλήσεις αποτελεσματικά, δεν ήταν πολιτική ήρεμων νερών αλλά ανοιχτών διάβλων, και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι ο Ερντογάν είναι μαδιά χέρια. Ούτε στο safe έχει μπει, ούτε F-35 έχει πάρει, ενώ εμείς έχουμε τις συμμαχίες και τα ισχυρά μέτωπα. Τι απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
1: Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε το προφανές. Μια θετική για αυτή τη συγκυρία των ήρεμων νερών να τη μετατρέψει σε τουρκικό πλεονέκτημα. Τι εννοώ δηλαδή με αυτό? Ότι η Τουρκία φαίνεται ότι όλη αυτή την περίοδο των ήρεμων νερών αξιοποίησε τις συμμαχίες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στο Ουκρανικό όσο βεβαίως και στη Μέση Ανατολή προκειμένου να ενδυναμωθεί, και μας φόρτωσε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, μας φόρτωσε ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο βρίσκεται πρώτο στους τουρκικούς θέσεις έλευσης. Είχαμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα, το νομοσχέδιο για το χωροταξικό. Είχαμε στο πεδίο, επειδή γίνεται σχετική συζήτηση, την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας με την επαρεμπόδιση της πόντης του καλωδίου στην Κάσο. Αυτό για το οποίο μας περηφανεύεται, δείτε τον κύριο Γεραπετρίτη αυτή τη στιγμή, ότι την επόμενη φορά οι φρεγάτες και τα F-16 θα είναι εκεί να προασπιστούν τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτό δημιουργεί ένα εύλογο ερώτημα, γιατί δεν ήταν εκεί ενδεχομένως προκειμένου να ασκηθούν όχι στρατιωτικά αλλά διπλωματικά μέσα με βάση τις συμμαχίες τις οποίες θέλουμε να χτίσουμε, προκειμένου όχι να περιμένουμε την Τουρκία αλλά να προλάβουμε ενέργειες αυτές, αξιοποιώντας βεβαίως και το ζήτημα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ευρωτουρκικές σχέσεις αλλά και τις σχέσεις τις οποίες έχουμε με άλλους εταίρους, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, έχοντας μια πολύ πιο διεκδικητική στάση και απέναντι, για παράδειγμα, στη Γαλλία, με την οποία έχουμε συμφωνίες άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία βεβαίως η Γαλλία έχει ένα κεντρικό ρόλο στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, αλλά βεβαίως και με τις ΗΠΑ και άλλους στρατηγικούς συμμάχους, όπου συμβαίνει εδώ το πρωτοφανές. Εμείς, αν θέλετε, στέλνουμε βαριά όπλα στην Ουκρανία, στέλνουμε Patriot στη Σαουδική Αραβία και την ίδια ώρα οι χώρες αυτές φαίνεται να αναβαθμίζουν τις σχέσεις τους με τον πολιτικό, με τον γεωπολιτικό μας αντίπαλο στην περιοχή λόγω του αναθεωρητισμού του, την Τουρκία. Άρα αυτό, αν δεν μας προβληματίζει, και επειδή άκουσα την κυρία Τσούκου προηγουμένως, αυτό δεν μας καταστά φωνακλάδες, αυτό μας καθιστά, αν θέλετε, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ακριβώς βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα και θέλουμε να προλάβουμε πολύ δύσκολα γεγονότα τα οποία βεβαίως απευχόμαστε να έρθουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα, κορυφαίο στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Διονύσης Τεμπονέρας ήταν μαζί μας. Έχουμε εξελίξεις. Καταρχήν, βλέπω ότι έχουν γίνει 8 τα εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά της Κερατέας, που είναι σε μικρή απόσταση από σπίτια σε χαμηλή βλάστηση. Έχουμε φωτιά επίσης στη Σαλαμίνα με αναφορές για εκρήξεις και φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά ανάμεσα στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου. Πάμε αμέσως στην κυρία Παπαβραμαπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της ελληνικής πυροσβεστικής. Θα κάνουμε υπέρβαση, δεν πειράζει, Κατερίνα Βουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, κυρία Παπαβραμαπούλου, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη φωτιά στην Κερατέα. Πείτε μας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Είχαμε 112 για εκένωση περιοχών και βλέπω φλόγες κοντά σε σπίτια.
2: Αυτή τη στιγμή η φωτιά παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, είναι βελτιωμένη στην Κερατέα. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τις ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΒΕ και 23 οχήματα. Και επίσης περιοδικά επιχειρούν 7 αεροστάσεις.
0: 7 εναέρια μέσα, μάλιστα.
2: Ωραία. Όχι, με συγχωρείτε, 9 εναέρια.
0: Α, γιατί 8 τα μέτρησα εγώ πριν. Άρα 8 και το συντονιστικό 9 εναέρια μέσα. Μάλιστα.
2: Σωστά. Επίσης μας
0: υπάρχουν φλόγες αυτή τη στιγμή κοντά σε σπίτια, γιατί έβλεπα νωρίτερα εικόνες με φλόγες πολύ κοντά σε σπίτια στην Κερατέα.
2: Εκεί στο σημείο αυτό υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, όμως η εικόνα αυτή που έχουμε τώρα
0: είναι καλύτερη.
2: Πολύ καλύτερη και ότι έχουν αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή, έτσι βέβαια, η μάχη συνεχίζεται και δίνουμε ακόμα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Σαλαμίνα, που θρύνησε πρόσφατα 2 νεκρούς. Βλέπω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και ακούω αναφορές για εκρήξεις από κατοίκους. Τι γίνεται εκεί?
2: Εκεί είναι σε ένα χώρο με απορρίμματα που λέγεται είναι το ελληνικό Σαλαμίνας. Ναι. Αυτό είναι σαν ένα νταμάρι, δεν ξέρω αν έχει εικόνα.
0: Όχι.
2: Και καίει απορρίμματα, οπότε για αυτό έχει και μαύρο καπνό. Δεν απειλούνται στις κατοικίες. Έχει και εκεί γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Από αέρος 4 εναέρια μέσα επιχειρούν.
0: Στη Βιωτία, η φωτιά Στεφάνη Βιωτίας.
2: Παράλληλα έχουμε και στη Στεφάνη Βιωτίας, η οποία είναι μια διαφορετική φωτιά, είναι τακτική.
0: Ναι.
2: Είναι σε πολύ δυσβατό σημείο.
0: Μακριά από σπίτια, ναι.
2: Μακριά από σπίτια και εκεί έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 4 οχήματα πεζοπόρων. Και Εκεί είναι 8 τα ενέργεια μέσα τα οποία πρακτικά.

0: Ιουλίου, ναι. Και είμαστε σε, και εκεί σε εξέλιξη.
1: Άρα τα μεγάλα πύρινα μέτωπα είναι Κερατέα και η Στεφάνη Βιωτίας. Εκεί είπατε, θεωρείτε στη Στεφάνη ότι μπορεί να τεθεί, να οριοθετηθεί η φωτιά σύντομα?
0: Όχι, όχι. Καλύτερη εικόνα είναι του Λαβρίου, είναι στο Λαβρίο, η καλύτερη εικόνα είναι στο Λαβρίο, αλλά και στη Στεφάνη Βιωτίας δίνουμε μάχη. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε δασική έκταση, δεν
1: και
0: είναι
1: δεν
0: κοντά
1: κινδυνεύουν
0: σε
1: σπίτια.
0: Εκισμός, φυσικά.
1: Τώρα, κινδυνεύουν τελευταίο σπίτια. Ερώτημα. Φωτιά σε εργοστάσιο με χημικά, στη Λεωφόρο Ανθούσας και Αγίου Αθανασίου, εκεί?
0: Αυτή τώρα είναι μια αστική πυρκαγιά. Γίνεται, και είμαστε ακόμα τώρα στα πρώτα. Γίνεται κατάσταση. Έχουν πει οι επίγειες δυνάμεις και γίνεται κατάσταση.
1: Υπάρχει κίνδυνος από τις αναθυμιάσεις επειδή το εργοστάσιο με χημικά για τους κατοίκους?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω. Όλη η καπνή φυσικά είναι τοξική, αλλά δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυρομοπούλου, για την έκτακτη αυτή ενημέρωση. Κατανόηση ζητώ, Κατερίνα Βουτσά, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Θέλεις να πάμε να κλείσουμε ή να πάμε σε διαφημίσεις? Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν λέω τίποτα. Απλώς να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μου, την Σοφία Γαλάνη.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Είμαστε και σήμερα εδώ στο στούντιο. Στο στούντιο, λέω κυρίες και κύριοι. Εδώ τι βγάλαμε.
1: Εδώ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Έλα.
1: Ξέρω ότι τώρα ξεκινάμε, αλλά θέλω να σου διαβάσω λίγο για το τι έτσι διεθνή ή παγκόσμια ή εορταστική, τέλος πάντων, ημέρα έχουμε σήμερα.
0: Εορταστική ημέρα.
1: Να μου πεις τι καταλαβαίνεις.
0: Α, για λέγε.
1: Ημέρα ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, και με τη ζέστη κιόλας, ας πούμε, έρχεται και δένει το γλυκό.
1: Okay. Οκ, οπότε δεν είμαι εγώ που δεν το καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή και πρέπει να το διαβάσω.
0: Αρωμαντικού. Τι είναι, το αρνητικό, το αντίθετο του ρομαντικού, ας πούμε. Του αρωματικού επίσης.
1: Όχι. Αρωμαντικό.
0: Ναι, το αντίθετο του ρομαντικού, ξέρω κι εγώ. Ούτε αυτό.
1: Και γιορτάζεται και δύο φορές το χρόνο.
0: Α, έχει κι άλλη. Δηλαδή, επειδή το εμπεδώνεις με τη μία, το γιορτάζεις και δεύτερη φορά μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν, για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντικότητα, πρέπει πρώτα, λέει, να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεσαι την έλξη, ενώ ο ρομαντικός προσανατολισμός στο φύλο ή στα φύλα προς τα οποία αισθάνεται τη ρομαντική έλξη.
0: Εντάξει, μωρέ, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θα σου απαντήσω εγώ.
1: Άσχημο όμως να είσαι αρωμαντικός.
0: Έτσι.
1: Να μην μπορείς να νιώσεις έτσι αυτή ρομαντζάδα απέναντι στο
0: εγώ,
1: οποιοδήποτε φίλο.
0: Εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν είναι. Δεν είναι. Το να είσαι ρομαντικός δεν είναι και... δεν είναι και καλό στην εποχή μας. Έτσι, σε βλέπουν λίγο διαφορετικά. Σου λέει, μας και είναι κάτι άλλο αυτός, ξέρω κι εγώ.
1: Βρε παιδί μου, να νιώσεις αυτή τη ρομαντική επιθυμία.
0: Δεν νομίζω, ούτε γυναίκες ούτε άντρες το έχουν αυτό. Έτσι, νομίζω ότι είναι στο μειώστε αυτό. Τέλος πάντων, επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε. Και σήμερα Τρίτη, είναι 25 του μήνα.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε σοφότεροι όσο μπορούμε με αυτά που διαβάζουμε.
0: Αυτό το παλεύουμε συνέχεια. Είναι και τέλος Αυγούστου, έχει έτσι ένα... έτσι είναι της φιλοσοφίας, ρε παιδί μου. Της... κάθεσαι εκεί, αγναντεύεις, σκέφτεσαι, ξέρω και εγώ και... okay. Βγαίνει και αυτό, με τι μέρα είναι σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, καλά έχουμε γενικότερα διάφορα εδώ θέματα και σήμερα.
1: Τι έχουμε, τι
0: ξεκινάμε
1: μας
0: όμως, ξεκινάμε όμως έτσι με τα ωραία έτσι του καλοκαιριού της χώρας μας. Έτσι, παλιότερα ερχόντουσαν μόνο έτσι γενικά, δηλαδή, ρε παιδί μου, τουρίστες χαμηλού budget, θα το έλεγες. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και έρχονται τουρίστες αρκετοί, οι οποίοι έχουν αρκετό χρήμα στην τσέπη. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων τουριστών από το εξωτερικό, 30 με 65 ετών, με αρκετό χρήμα. Έτσι, από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αγγλία, Ελβετία, αλλά και από τον Περσινικό κόλπο. Οι οποίοι νοικιάζουν βίλες στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Διαβάζω λοιπόν για τις τιμές αυτές τις βίλες. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εύη επίσης. Λοιπόν, 24.000 ευρώ την ημέρα. Επειδή εκτός από πισίνα έχει και...
1: Μπάκλερ.
0: Όχι, έχει και μέρος να προσγειώνεται το ελικόπτερό σου. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό πάλι με τα ελικόπτερα φέτος.
0: 24. Γιατί, μια χαρά είναι, τι έχει.
1: Παίρνεις το ελικόπτερό σου, πετάγεις μέχρι το Σαρακίνικο να κάνεις μια βουτιά, ρε παιδί μου.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί ξέρεις πόσο έχει αυτή η πτήση. Να σου πω. Ένα 4.000 το έχω ρωτήσει.
1: Να. Ήθελες και εσύ απλά να πας για βουτιά στο Σαρακίνικο.
0: Στην Αθήνα πας, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. 4.000 το λιγότερο. Έχει το οικονομικό δηλαδή. Αυτό που χωράει 6 άτομα.
1: Είναι όμως χλίδα, έτσι.
0: Είναι.
1: Κάτσε, 4 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, 6 άτομα δια 4 χιλιάρικα. Mm-hmm. Έτσι πάει.
0: Το πιο φθηνό, έτσι. Μιλάμε τώρα.
1: Να
0: δεν
1: κάνουμε
0: τη
1: διαίρεση
0: είναι...
1: να δούμε, γιατί μπορεί να βγαίνει μία ή άλλη με τα αεροπορικά.
0: Να το ενώσουν όλα τα μπατηράκια τα λεφτά να πάνε 6 άτομα, έτσι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως γενικότερα από ό,τι φαίνεται, έρχονται οι πιο πλούσιοι. Ας πούμε, είναι και τιμές κιόλας, δηλαδή δε Σαντορίνη, Μύκονο, είναι και η Πάρος που πάει από κοντά σιγά σιγά.
1: Η Πάρος εδώ και χρόνια.
0: Ναι. Όλα τα τελευταία 4 χρόνια έχει γίνει ανάρπαστη κι αυτή.

0: παλιά στην Πάρο, έτσι, πήγαινες πολύ πιο εύκολα. Έπαιρνες την παλαιούλα σου, πήγαινες, έβρισες και δωμάτιο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που έβγαιναν, ας πούμε, στα λιμάνια rooms to let με ταμπέλες. Έτσι. Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν σου έτυχε πριν 10 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Παλιότερα μαζευόντουσαν στο λιμάνι, ήταν με ταμπέλες, με αυτοκίνητα, rooms to let. Ελάτε, σου νοικιάζω το δωμάτιο, ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Αυτό είναι που έχει αλλάξει. Όταν πηγαίνουν κάπου, το έχουν κανονίσει από πριν.
0: Ναι, εκτός από αυτό όμως, καλά είναι και τη τελευταία στιγμή. Αλλά πώς το λένε, δεν υπάρχουν πλέον αυτά.
1: Πλέον νομίζω ότι αν πας τελευταία στιγμή, ειδικά σε αυτά τα νησιά, θα καταλήξεις να κοιμάσεις στην παραλία.
0: Ναι, εκτός αν έχεις χρήματα να δώσεις πάνω από 200 ευρώ τη νύχτα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να βρεις κάτι σε high class.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα τρίτης, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλωσορίσατε, 25 Αυγούστου. Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να τελειώσει ο Αύγουστος. Και το καλοκαίρι επίσης.
1: Καλώς τους, σε παρακαλώ. Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Είναι εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για να λέει να σε παρακαλώ.
1: Δεν θέλω να μου τρίβεις τη μούρη του ότι τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Τελειώνει το καλοκαίρι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να το δεχτώ, ρε παιδί μου.
0: Μην το δεχτείς, τι να σου πω.
1: Με ξέρεις, εγώ δεν είμαι χειμωνάκης.
0: Εσύ πήγαινε διακοπές και το Σεπτέμβριο, ξέρω και εγώ τι να σου πω.
1: Μακάρι να μπορούσα.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 25 Αυγούστου το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. 1949, στις 5.30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, είχαμε τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά είχε ακουστεί ξανά ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη τον ύμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 25 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, τα social media γενικότερα μας έχουν δώσει πολλές τάσεις κατά καιρούς και διαστήματα.
1: Είναι και τάση προς έμετο.
0: Σε ντυσίματα, ναι. Σε ντυσίματα, σε βαψίματα, σε φαγητά.
1: Σε εκδυσίματα επίσης.
0: Ναι, σε ό,τι γενικότερα μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και σε αυτά που δεν φτάνει το μυαλό σου να φανταστείς.
1: Σε βοηθάει το social media.
0: Ποια είναι η νέα τάση που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων? Των Ρώσων αντρών.
1: Α, ωραία κιόλας. Μάλιστα.
0: Έχει πάρει κάτι το μάτι σου, έχεις ακούσει κάτι?
1: Έχω και εντάξει. Έτσι είναι αυτό που το περίεργο.
0: Ναι.
1: Το παράξενο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες.
0: Καταστρέφουν τα πανάκριβα τηλέφωνά τους, κινητά τηλέφωνά τους, για να δείχνουν πιο άντρες. Γιατί το σπασμένο είναι πιο αρενοπό.
1: Το σπασμένο.
0: Αυτή είναι η τάση, παιδιά, στο TikTok.
1: Δεν ξέρω αν είναι και το βλαμμένο πιο αρενοπό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτά που διαβάζουμε εδώ είναι
0: πανάκριβα κινητά τηλέφωνα γνωστής εταιρείας. Παιδιά, τα σπάνε, τα χαράζουν, τρυπούν το πίσω μέρος για να τα κάνουν να δείχνουν πιο ταλαιπωρημένα.
1: Πού να δεις, εγώ το χάλεσα κιόλας. Πολύ άντρας.
0: Έχω και σπασμένο τηλέφωνο.
1: Έτσι, πάμε μια βόλτα.
0: Ανατρίχιασα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πάνω. Πραγματικά, στη Ρωσία, τι να σου πω, δεν έχω εικόνα.
0: Είναι πιο σκληροτράχυλη, ρε παιδί μου. Να έχει πληρώσει το τηλέφωνο, να το πάρει σαν σκασμό λεφτά, γιατί είναι και τελευταίες τεχνολογίες.
1: Στη Ρωσία.
0: Και να σου λέει.
1: Στη Ρωσία, λέμε τώρα έτσι.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχει? Δεν έχει ούτε ένα σπάσιμο, ούτε ένα ράγισμα.
1: Έτσι.
0: Αν είναι δυνατόν, τι άντρας είσαι εσύ? Θα το σπώσω. Αντίδραση.
1: Δεν ξέρω, τι να πω, παιδιά. Πραγματικά δεν. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός βλακείας. Η βλακεία είναι απεριόριστη. Και δεν ηγείται κιόλας η βλακεία. Το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα τελικά.
1: Έτσι. Πρέπει να πάμε 15 μέρες Ρωσία, μήπως και καταλάβουμε κάτι.

0: σε λίγο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, σημείωσε στα social media. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς Κατραμάδος και Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σε έναν υπέροχο κόσμο, το βλέπετε άλλωστε, το νιώθετε. Σε έναν υπέροχο κόσμο, λέω, είμαστε κι εμείς εδώ. Έτσι. Καλοκαίρι ακόμα, δόξα τω Θεός. Ας κάνουμε έτσι το σταυρό μας. Πάμε. Διάλειμμα, έρχεται διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977 στο Mediterranean.

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Έτσι, αν κάνετε διακοπές στα μέρη μας, καλές διακοπές. Ωραία εποχή για διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Ωραία εποχή για διακοπές. Τώρα, έτσι, διαβάζω
1: ο Σεπτέμβρης είναι υπέροχος για διακοπές.
0: Ναι, διαβάζω εδώ, δεν ξέρω τι κάνεις με τα σινεμά. Έχεις πάει να δεις καμιά ταινία σε θερινό, κάτι?
1: Αν σου πω τώρα όχι, θα το πάρεις σαν προσβολή, φαντάζομαι.
0: Τι να σου πω, έχω πάει εγώ, πηγαίνω συχνά, ξέρεις, σινεμά, δεν το αφήνω. Έβλεπα εδώ την εικόνα των έργων που έχουν προβληθεί το δεύτερο μισό του καλοκαιριού. Θα σου πω την τριάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα εισιτήρια στην Ελλάδα. Έτσι, στην πρώτη θέση είναι ο Spider-Man. 300.000 εισιτήρια περίπου αυτή τη στιγμή. Η Οδύσσια είναι στη δεύτερη θέση γιατί έχει περισσότερες προβολές, περισσότερες εβδομάδες προβολών. Με 760.000 εισιτήρια έχει κόψει στην Ελλάδα. Τώρα να βάλεις ότι τα περισσότερα είναι θερινά σινεμά, έτσι.
1: Ναι.
0: Το καλοκαίρι. Και στην τρίτη θέση το Ιστόριο το 5 με 270.000 εισιτήρια. Αυτά είναι τα τρία έργα έτσι που έχουμε δει περισσότερο το καλοκαίρι μέχρι τώρα, δηλαδή το δεύτερο μισό του καλοκαιριού ουσιαστικά. Εντάξει, γενικότερα έχουν διάφορες ταινίες έχουν βγει, αλλά αυτές οι τρεις πρώτες δεν έχει καμία σχέση με το σινεφίλ, ας πούμε, που έχει συνήθως το ύφος, το θερινό σινεμά, το σινεφίλ ύφος. Αυτή είναι τρεις ταινίες οι οποίες είναι και οι τρεις εμπορικές τελείως.
1: Είναι όμως λίγο και αναλόγως σε ποια περιοχή βρίσκεσαι ή σε ποιο θερινό σινεμά θα πας. Υπάρχουν θερινά σινεμά που έχουν διατηρήσει αυτή την πιο κουλτούρα επιλογή ταινιών.
0: Ναι, αλλά εδώ κόψαν εισιτήρια αυτές οι ταινίες.
1: Πάντα κατά παράδοση αυτές οι ταινίες.
0: Όχι, δεν είναι. Γιατί συνήθως, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας Woody Allen, ας πούμε, που έβγαινε τα καλοκαίρια παλιότερα ταινίες του. Καταλαβαίνεις. Ή μια κάπως λιγότερο έτσι εμπορική ταινία η οποία έπαιρνε τα πρωτεία παλιότερες χρονιές. Φέτος είναι και οι τρεις ταινίες και οι τρεις είναι καθαρά. Ξεκάθαρα δηλαδή του εμπορικού. Αυτά με τις ταινίες. Έχουμε ακόμα καιρό να πάμε σε θερινό σινεμά. Έτσι συνήθως στη χώρα μας δηλαδή, ειδικά τα τελευταία χρόνια και αρχές Οκτωβρίου κάποια θερινά σινεμά προβάλλουν ταινίες.

0: Εσύ μου μίλησες για ταινίες. Εγώ θα ήθελες να σου μιλήσω για Only Marms.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Μικρό μου ανόητο. Ποκαχώντας. Λοιπόν, το Only Fans το ξέρεις.
1: Α, το Only Fans. Ναι, οκ, okay, για λέγε.
0: Το Only Marms.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι ένας λογαριασμός στο Only Fans για μαρμότες.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Μαρμότες, τα τροπικά.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου.
0: Που μοιάζουν με σκιούρους, έχουν αιχμηρά νύχια, τριχωτά αυτιά.
1: Ναι, και υπάρχει τέτοιος λογαριασμός στο Only Fans και τι κάνει. Περνάει καλά μόνος του.
0: Ζητάει δωρεές το Only Marms για να χρηματοδοτηθούν μελέτες που κάνει αυτός ο βιολόγος που άνοιξε το λογαριασμό, ο Ντάνιελ Μπλουμστάιν και η ομάδα του, για να μελετήσουν καλύτερα τις μαρμότες.
1: Ό,τι δηλώσεις είσαι. Τώρα αν αυτό ισχύει ή όχι δεν το ξέρει κανείς.
0: Να σου πω κάτι έτσι, γιατί όχι, σκέψου το. Μπορεί κάποιος να γουστάρει να βλέπει οι μαρμότες.
1: Περιορέξεις όλη τη λόγω του να πω.
0: Γιατί να μην δώσει λεφτά για να δει κι άλλες μαρμότες.
1: Έλατε, τι έχει να τα κάνει τα λεφτά. Για πέταμα
0: δηλαδή,
1: τα έχει.
0: Δηλαδή συγγνώμη, γιατί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ευχαρίστηση το να βλέπεις πατουσάκια από το να βλέπεις μαρμότες.
1: Δεν ξέρω εσύ, ούτε τα πατουσάκια μπορώ να τα ερμηνεύσω γιατί τα πληρώνουν. Αλλά τα πληρώνουν, τι να σου πω τώρα. Είναι και αυτό ένα
0: και μάλιστα έκανε και δήλωση στους New York Times ότι θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες το Only Marms και δεν πρόκειται να το σεξουαλικοποιήσουμε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Πώς γίνεται
1: το...
0: βέβαια να μην το σεξουαλικοποιήσουν ενώ ναι, είναι στο έλατε. Only Fans που
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα είναι άλλο χαρακτήρα.
1: Ποια εφημερίδα το έκανε αυτό?
0: Δεν το έκανε εφημερίδα. Αυτό έδωσε συνέντευξη στη New York Times.
1: Για να δώσει συνέντευξη, κάποιο το ζήτησε από το New York Times. Αντί για να έρθουν εδώ σε εμά και να πάρουν μια συνέντευξη από μια επιχείρηση που ζει ακόμα 30 χρόνια, ας πούμε, και να πούμε πώς ζείτε στην Ελλάδα 30 χρόνια μετά. Με
0: αν
1: είχε
0: βγάλει τα πατουσάκια σου στο OnlyFans,
1: δεν θα χρειαζόταν να έχει επιχείρηση.
0: Αν είχε 15 να σου πάρουν συνέντευξη.
1: Έτσι, έτσι.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, να σου πω ότι μέχρι τη στιγμή του δημοσιεύματος που διαβάζω.
0: Που είπαμε προηγουμένω, εννοεί.
1: Ναι, ναι,
0: για τα πατουσάκια.
1: Όχι, για τι μαρμότε.
0: Στο
1: OnlyFans. Only Marms.
0: Ακούγαμε μουσική τώρα, ξέρω.
1: Για μαρμότε. Λοιπόν, επειδή το κοίταξα, μέχρι τη στιγμή που είχε βγει το δημοσίευμα, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 112 συνδρομητές και περίπου 4.000 δολάρια σε δωρεές. Και αυτό το ποσό έδαινε.
0: Εντάξει, καλό είναι. 4.000 δολάρια είναι και πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: καλό είναι. Αυτό χρειάζονται περισσότερα, αλλά.
0: Έτσι.
1: Μήπως λοιπόν πρέπει να το σκεφτείς κι εσύ.
0: Εγώ γιατί, εσύ.
1: Να σου πω, θέλεις να κάνουμε ένα λογαριασμό Only Cockroaches για τις κατσαρίδες, να το αφιερώσουμε στις κατσαρίδες.
0: Εντάξει, μου έρθει μια ιδέα. Δεν τη λέω στον αέρα.
1: Τις κατσαρίδες παντού τις βρίσκεις παντού. Άμα θες, τις καλλιεργείς κιόλας. Τις εκτρέφεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω. Σκέφτομαι. Ιδέα στον αέρα δεν λέω. Κοστίζει πολύ ακριβά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, στα social media μας βρίσκεται, να το θυμίσουμε αυτό. Εμβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμός Καθραμάδος επίσης. Με λατινικούς χαρακτήρες. Για επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε αυτά τα μηνύματα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και για μυρμήγκια.
0: Θα συνεχίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και διάλειμμα να πάμε, αυτά θα ακούω εκτός αέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Αντένα 105,3.
6: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
7: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
6: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
7: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
6: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
7: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό Κριλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977 στο Mediterranean.

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου, του Σωτήριου έτους 2026.
1: Βεβαίως.
0: Α, επιβαλήκος μας και τραμμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, Τρίτη, στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος των διακοπών για τους περισσότερους. Προηγουμένως έλεγες εσύ πόσα έχουν μαζέψει εκεί με τις μαρμότες. Mm-hmm. Έτσι, πριν το διάλειμμα, θα σου πω πόσα έχει μαζέψει το κράτος, η αστυνομία αυτόν τον καιρό, μόνο από πρόστιμα για κράνη.
1: Oh.
0: Πάνω από 820.000 ευρώ μόνο τα πρόστιμα για τα κράνη. Okay. Αυτόν τον καιρό, μέσα στον Αύγουστο. Πώς σου φαίνεται αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Εντάξει, γιατί το κράτος μας αγαπάει. Σου λέει, πού πας εσύ? Ο ένας χρωστάει, ο άλλος πρέπει να δώσει τη δόση της εφορίας, ο άλλος σου λέει πρέπει να δίνεις έμφυα. Ας πούμε, οπότε πρέπει να φοράς και κράνος. Δεν φοράς κράνος, θα πληρώσεις πάλι. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι, κοιτάει την υγεία μας καταρχήν το κράτος και η αστυνομία. Το ξέρεις αυτό. Αν δεν φοράς κράνος, κινδυνεύεις μόνο εσύ. Δεν κινδυνεύει κάποιος άλλος. Κινδυνεύεις μόνο εσύ που δεν φοράς κράνος. Έτσι και σε αγαπάει πολύ το κράτος. Σε αγαπάει. Σε αγαπάει γιατί χρωστάς. Γιατί είσαι υποψήφιος ή ήδη, ξέρω κι εγώ, φορολογούμενος πολίτης και πρέπει να ζεις για να σου ρουφάει το αίμα. Πώς θα γίνει διαφορετικά?
1: Όσο περισσότερο χρωστάς, τόσο καλύτερα είναι.
0: Χρωστάνε 4 εκατομμύρια, στην εφορία 400.000 έχουν αυξηθεί τον τελευταίο εξάμηνο, ξέρω κι εγώ. Έτσι, οπότε, άμα βάλεις τώρα ότι είναι 6 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι, βάλεις ότι είναι τα νέα παιδιά που έχουν φορολογηθεί, οπότε δεν πληρώνουν εφορία, και οι συνταξιούχοι, που και αυτοί είναι πολλοί και δηλώνουν συγκεκριμένα ποσά, όλος ο ενεργός πληθυσμός χρωστάει βασικά.
1: Τι ωραία.
0: Ωραία, τέλεια, άψογα, υπέροχα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για ένα 20 λεπτό ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, τι είναι η Coldplayer?
1: Coldplayer. Ναι, ναι. Με τα κοστούμια, λες.
0: Ξέρεις τι είναι?
1: Ναι.
0: Τι είναι, πες και στον ακροατή που δεν ξέρει.
1: Είναι άτομα τα οποία φοράνε συγκεκριμένα κοστούμια που μπορεί να είναι, ας πούμε, ήρωας από video game. Μπορεί να είναι γενικότερα ένα φανταστικό πλάσμα. Κάποιοι το κάνουν σαν επάγγελμα, πάνε σε εκδηλώσεις.
0: Έτσι, καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί πλέον μειώνεται ο πληθυσμός πάνω στη γη, γιατί δεν παντρεύονται τα ζευγάρια, γιατί έχουν άλλες δουλειές να κάνουν. Τώρα με αυτά θα ασχολούνται, να κάνουν παιδιά. Άλλοι μόνο λεφτά έχουν, γι' αυτά, γιατί το λες. Έτσι, δεν έχουν για να κάνουν οικογένεια. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα αυτά γίνονται και στην Ιαπωνία.
1: Γιατί όχι και στην Ελλάδα γίνονται. Ξέρω άτομα, ναι, που κάνει cosplay.
0: Καλά, υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει σελίδα ελληνική. Το έψαξα και το βρήκα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέω τώρα για το εξωτερικό τι γίνεται. Έτσι. Βρήκαν έναν τρόπο στην Ιαπωνία να βγάζουν λεφτά κι άλλα αυτοί. Και σε κάτι φεστιβάλ και εκδηλώσεις που κάνουν. Είπανε ότι μπορείς να πίνεις πορτοκαλάδα και λεμονάδα, μάλλον όχι πορτοκαλάδα, με 6 ευρώ από τα πόδια τους. Γυναίκες είναι αυτές που βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Με 6 ευρώ το ποτήρι, έτσι μπορείς να πίνεις λεμονάδα εφόσον έχει περάσει από τα πόδια της.
1: Σου το σερβίρουν με τα πόδια τους?
0: Ναι, ναι, είναι τα πόδια τους μέσα στο βαρελάκι,
1: είναι...
0: με τα λεμόνια κανονικά, και εσύ παίρνεις ποτηράκι. Έτσι, αυτή τα καθαρίζει κάθε τόσο για να δείξει ότι πραγματικά θα πάρεις και το ζουμί από τα πόδια της.
1: Έλα.
0: Και κάθε ποτήρι κάνει 6 ευρώ, παιδιά, η λεμονάδα.
1: Και αυτές είναι ντυμένες cosplay.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό γίνεται στα φεστιβάλ και βρήκαν έναν τρόπο να βγάζουν λεφτά, λέει, έξτρα. Όλα για τα λεφτά, παιδιά.
1: Έχω ιδιάσει τώρα.
0: Και γιατί μόνο γυναίκες? Θα διαμαρτυρηθώ εγώ, δεν μπορεί ένας... έτσι,
1: δεν
0: άντρας,
1: μπορεί και ένας άντρας να είναι αρκετά μπίχλης να
0: κινητό,
1: σου αρωματίσει.
0: Σπάει και το κινητό του για να δείξει πιο άντρας. Έτσι, να βάλει την ποδάρα του μέσα, την καθαρή. Την έχει βγάλει πρώτα από την Ελβιέλα.
1: Έλα,
0: με την κάλτσα την άπλητη. Και να πιεις λεμονάδα και να την πληρώνεις και 6 ευρώ.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Όχι, για να δεις, εμείς την τραβάμε. Και το πληρώνουμε κιόλας. Καταλάβες.
1: Τε, θέλετε και τα παθαίνετε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς τους υπνοτίζουν αυτούς τους ανθρώπους, τους άντρες που πηγαίνουν και τα κάνουν αυτά, παιδιά, δεν ξέρω. Έχει χαλάσει, έχει χαλάσει. Έχει χαλάσει το σύστημα γενικότερα.

0: 6 ευρώ μόνο. Γιατί? Λοιπόν, και αύριο εδώ θα είμαστε με λεμονάδες γενικότερα.
1: Από λιμόνια.
0: Αύριο Τετάρτη. Προς το παρόν, φιλιά πολλά. Να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε. Στην πισίνα, δεν ξέρω. Στην παραλία, επίσης δεν ξέρω. Έτσι, εκεί
1: ακόμα
0: να υδρώνετε,
1: και στην μπανιέρα σας.
0: Ακόμα και στην μπανιέρα σας, άμα δουλεύετε.
1: Από εμάς πολλά πολλά πολλά φιλιά και τα λέμε και πάλι αύριο.
0: Γεια! Yeah.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Σποτάλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
14: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τα πύδινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που άρχισε από τον αυσταθμό, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος στον Real FM. Νωρίτερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωση των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Επίποδος βρίσκονται δυνάμεις πυρόσβεσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία. Μήνυμα εκένωσης για τους Τσουκαλάδες, εξέδωση του 112, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το μέτωπο στη Στεφάνη. Επεκτείνει από τα 5 στα 10 χρόνια το χρόνο παραγραφής ελέγχου παλαιών φορολογικών δηλώσεων, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές, απάντησε ο Καναδάς στις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ανακοίνωσε δασμούς 50% για αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Καναδά, επανήλθε σήμερα με νέα ανάρτηση, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ανησυχία προκαλεί ανωδική πορεία που καταγράφουν οι τιμές σε φυσικό αέριο και στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εκτιμήσεις της Goldman Sachs κάνουν λόγο για τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 100 ευρώ εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος. Στην Ρωσία, με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό, ταξίδεψε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, όπως αναφέρει το αμερικανικό κανάλι CBS. Αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων στη Μόσχα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού μέσου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξία έμφραγμα τον Μάρτιο του 24 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Τσεχία προκρίθηκε πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε μετά από πολύ καλή εμφάνιση με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι οι παινιές του Μπέμπι. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα μιας μυθικής εκπομπής, μιας θρυλικής εκπομπής, ραδιοφωνικής εκπομπής, ενός μυθικού ανθρώπου, του Πάνου Γεραμάνη. Ο Πάνος Γεραμάνης, που φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τον θάνατό του, είναι ένα ένιγμα. Αλλά πριν σας πω για το ένιγμα, θα σας πω για τη λάμψη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διαρκής λάμψη που φώτιζε όλους εκείνους που είχαν την τύχη να τον συναντήσουν στη ζωή τους. Ήταν η έκφραση αυτού που έλεγε ο Ελίτης: μια λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Ο Πάνος ήταν αδύνατο να συναντηθείς μαζί του και να μην την δεις αυτή την λάμψη. Όσοι τον γνωρίσαμε, όσοι τον αγαπήσαμε, αναρωτιόμασταν πάντα αν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι με τη διαδρομή του Πάνου Γεραμάνη που να είναι τόσο απλοί, χωρίς καμία στάλα έπαρση, χωρίς καμία ένδειξη απόκρυφης ματαιοδοξίας. Ο Γεραμάνης ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν ένας φλογερός, συνειδητός κομμουνιστής. Έγραφε, μιλούσε και ζούσε για να ενώσει τον κόσμο και όχι για να ξεχωρίσει από τον κόσμο. Ο Πάνος είχε 5 αγάπες. Αγάπη σαν τις πρώτες και τις παντοτινές για το κουκουέ. Θυμάμαι που μου έλεγε: σιγά μην αφήσουμε τους μπιπ να μας κάνουν κατοικίδια. Η αγάπη του ήταν η δημοσιογραφία. Η αγάπη του ήταν το ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μιας ηρωικής εποχής. Η αγάπη του ήταν το λαϊκό τραγούδι. Η αγάπη του ήταν το πολύ και το καλό φαγητό. Ο Γεραμάνης ήταν ο αιώνιος κνήτης, ο γλεντζές, ένας ευαίσθητος ογκόλιθος. Ξαναλέω, συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο. Ήταν Πάσχα του 2005, το βράδυ της Ανάστασης, που ο Πάνος Γεραμάνης ταξίδεψε για τον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Εκεί βρήκε τις παρέες του, τις παλιές, τον Καζατζίδη, τον Τζιτζάνη, την Μπέλου. Η απώλεια του Πάνου, όσος χρόνος και αν περάσει, θα παραμείνει χαραγμένη στο σώμα της ελληνικής δημοσιογραφίας και στις μνήμες των φίλων του. Ο Γεραμάνης υπήρξε ανεκτίμητος και ακέραιος, ώστε είναι αδύνατο να μιλήσεις για αυτόν με το ήταν. Ο Γεραμάνης είναι. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να δημιουργήσει ένα θησαυρό, γράφοντας και κρατώντας ζωντανό το έργο των ανθρώπων του λαϊκού τραγουδιού. Μετά από το φεβιό του, έχει μείνει αναπάντητο το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος να καταγράψει το δικό του τεράστιο έργο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη. Είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη. Και αφορμή γι' αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, γιατί έλεγα προηγουμένως αν υπάρχουν άνθρωποι άξιοι, υπάρχουν άνθρωποι άξιοι να κρατήσουν ζωντανό αυτό το τεράστιο έργο του Πάνου Γεραμάνη, και ανάμεσά τους είναι η Ναυσικά Γεραμάνη, η σύντροφος της ζωής του Πάνου, και η Μαριάννα Ατζιατζή, συνάδελφος, δημοσιογράφος, αγαπημένη φίλη του Πάνου Γεραμάνη, που επιμιλήθηκαν ένα βιβλίο σταθμό κατά τη γνώμη μου. Είναι στιγμές από τη ζωή των λαϊκών βάρδων. Είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο σε στιγμές από αυτή τη θρυλική εκπομπή του Πάνου, Λαϊκή Βάρδη, όπου εκεί ακριβώς καταγράφονται στιγμές από τη ζωή αυτών των ανθρώπων που πέρασαν από την εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Ναυσικά, Μαριάννα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς σε βρήκαμε, Νίκο.
0: Κορίτσια, τι ακριβώς έχετε φτιάξει?
1: Εννοείς το βιβλίο, φυσικά. Είναι ένα βιβλίο και για τον Πάνο Γεραμάνη, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, τους αφανείς και τους διάσημους του λαϊκού τραγουδιού, που πέρασαν από την εκπομπή του και μίλησαν για τη ζωή και το έργο τους. Είναι μια ανθολογία, μια επιλογή από ένα πολύ πλούσιο υλικό, από εκατοντάδες ώρες εκπομπών, από το οποίο ξεχωρίσαμε κάποια κομμάτια που τα θεωρούμε αντιπροσωπευτικά όχι μόνο των καλλιτεχνών αλλά και του ήθους της κουλτούρας μιας ολόκληρης εποχής.
0: Αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί όλα πλέον από την 15ετή διαδρομή της εκπομπής Ναυσικά.
2: Έχει ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Πάνου και έχει διασωθεί το μεγαλύτερο μέρος. Περίπου εδώ είναι 1 εκατομμύριο λέξεις απομαγνητοφωνήθηκαν. Και από αυτές έχουν διαλεχθεί ένα πολύ μικρό μέρος που έχει μπει στο βιβλίο.
0: Μιλάμε για μια εκπομπή Λαϊκή Βάρδη που πεζόταν αδιαλείπτως από το 90 μέχρι το 2005, έτσι.
2: Μέχρι το 2005.
0: Μια εκπομπή η οποία συνετέλεσε ώστε το ελληνικό τραγούδι να μένει ζωντανό στη συλλογική συνείδηση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είχε κάνει ο Πάνος, πολύ σπουδαία και πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, ένα από τα διαμάντια της δημοσιογραφίας είναι η άση των γηπέδων. Δεν ξέρω αν με αυτό γίνεται κάτι για τη διάσωση του υλικού του.
2: Υπάρχει το υλικό αυτό στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έχει ψηφιοποιηθεί αυτό, αλλά υπάρχουν 175 περίπου πρόσωπα που έχουν περάσει από τις εκπομπές αυτές που λες, Νίκο. Και ένα δεύτερο βήμα είναι και αυτό να γίνει. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί τώρα αν δεν ήταν η Μαριάννα εδώ να έβαζε πλάτη, δεν θα γινόταν αυτό. Και αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι μια δουλειά περίπου 10 χρόνων.
0: 10 χρόνια δουλεύτηκε.
2: 10 χρόνια περίπου απομαγνητοφωνημένα κομμάτι-κομμάτι, όχι με την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά με τον φυσικό τρόπο να ακούει και να καταγράφει το υλικό.

0: Μαριάννα, τι δυσκολίες συναντήσατε? Φαντάζομαι ήταν μεγάλες δυσκολίες για την επιλογή του υλικού.
1: Ναι, υπήρχαν διάφορες σκέψεις πώς θα το οργανώσουμε ένα τόσο ογκώδες υλικό. Να προσθέσω μόνο ότι παράλληλα με τα διλήμματα, τις δυσκολίες, υπήρχε και πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς να μιλάνε σαν να είναι δίπλα σου τόσοι πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι. Τελικά καταλήξαμε σε μια λύση να μην το πάμε ούτε χρονολογικά, γραμμικά, ούτε αλφαβητικά, ούτε με διαχωρισμούς συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές κλπ. Αλλά να ξεχωρίσουμε κάποιες ενότητες που σφραγίζουν τη διαδρομή του λαϊκού τραγουδιού στη δεκαπενταετία 50-65. Τέτοιες ενότητες είναι περίπου 12 νομίζω. Είναι η φτώχεια, μέσα από την οποία γεννήθηκαν οι περισσότεροι καλλιτέχνες της περίοδου. Είναι τα λαϊκά μαγαζιά, είναι οι φωνοληψίες, είναι οι περιοδίες στην Αμερική, είναι η θέση των γυναικών στο πάλκο και πολλά άλλα.
0: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η έκδοση αυτή, αλλά η έκδοση ως παρακολούθημα, θα το πω έτσι, της ίδιας εκπομπής του Πάνου, η Λαϊκή Βάρδη, η εκπομπή δεν ήταν μια εκπομπή η οποία αφορούσε μόνο τους φτασμένους, τους αναγνωρισμένους, τους φωταγωγημένους. Ήταν μια εκπομπή την οποία ο Πάνος έκανε για όλο τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την εποποιία του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια εκπομπή από την οποία πέρασαν όχι μόνο οι μεγάλοι και οι πρωτομάστορες, πέρασαν και οι ξεχασμένοι. Πέρασαν και οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν με τον οποιοδήποτε τρόπο στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ήταν μια τέτοια μυθική εκπομπή αυτή που έκανε ο Πάνος.
2: Ακριβώς, Νίκο, γιατί θα δούμε ότι δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, αλλά είναι και άνθρωποι που έζησαν το λαϊκό τραγούδι, είτε ως σερβιτόροι, είτε ως θαμώνες. Και εκεί έτσι ψηφίδα υπάρχει μία συγκέντρωση υλικού πολύ σημαντικού που μας δείχνει γενικά το λαϊκό τραγούδι πώς ήταν τότε.
0: Και όπως λέγατε, όπως έλεγε και η Μαριάννα προηγουμένως, περνάνε τα πάντα μέσα από αυτή την εκπομπή. Ναι. Περνάει η ιστορία του τραγουδιού, περνάει η ιστορία του τόπου σε κάποιο βαθμό και από τις διηγήσεις των ανθρώπων. Χωρίς να είναι μια πολιτική εκπομπή, έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναδύουν το πνεύμα και της πολιτικής περιόδου για την οποία μιλάει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω, για να έχει ο κόσμος μια αντίληψη για τι πράγμα μιλάμε, γιατί δεν ξέρω οι νεότεροι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να έχουν στο νου τους για τι εκπομπή μιλάμε, να πάρουμε ένα δείγμα χαρακτηριστικό. Είναι ο Πάνος Γεραμάνης, ο οποίος έχει καλέσει τον Μπάμπη Μπακάλι στην εκπομπή και μιλάει ο Μπακάλις για την φυλάκισή του, για την εξορία του στην Ελντάμπα, την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Εξορία λοιπόν, κύριε Μπακάλι, στην Ελντάμπα.
4: Στην Ελντάμπα, φίλε μου, στην Ελντάμπα. Στην Ελντάμπα.
3: Πού είναι η Ελντάμπα?
4: Πού είναι η Ελντάμπα? 4-5 μέρες μακριά από εδώ, εκεί έρημο Σαχάρο που λένε εκεί κάτω.
3: Στη Σαχάρα.
4: Εκεί στα ΣΥΡ μας είχαν βάσει στα ΚΕΙΣ. Εκεί μας πήγανε μέσα σε. Όλη την ημέρα ήταν χαρά. Περνούσαμε μια χαρούλα τις πρώτες μέρες, αλλά το βράδυ μουσκεμα γινόμασταν. Υγρασία, πολύ υγρασία.
3: Σκληρές εμπειρίες, δηλαδή από την πρώτη στιγμή.
4: Μου ήμουν ένα παιδάκι και πεινούσα. Και το συσίτιο ήταν λίγο. Όταν μας καλέσανε και περάσαμε από ακρόαση και τα λοιπά, ναι, μου λένε εσύ τι δουλειά κάνεις. Σκέφτηκα λοιπόν να δηλώσω μάγειρας βοηθός, ας πούμε. Εγώ δεν είχα ιδέα από μάγειρας.
3: Για να τρώτε έτσι.
4: Για να μπω μέσα εκεί, δεν ήταν, και το μεράκι μου ήταν για να μπορέσω να βρω κανένα ξύλο εκεί, να φτιάξω κανένα παγλαματάκι. Άκου να δεις ψώνιο.
3: Στην εξορία.
4: Στην εξορία να φτιάξω ένα. Και τα κατάφερα. Βρήκα ένα κομμάτι ξύλο. Ναι, για χορδές έβαλα. Ξέρεις, άργησε να το σκαλίζω μέσα, ναι, οι φωτιές εκεί που ήταν. Ναι, για χορδές έβαλα σύρμα από καλώδιο.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, με το οργανάκι αυτό έγραψα τα μεγάλα μου
3: τραγούδια.
4: Στιγματοπλέγματα βαριά, κάποια μάνα να στενάζει, η φυλακισμένη και τόσα άλλα. Και μέσα σε ένα μήνα όλα τα εξόριστα παιδιά τραγουδούσαν τα τραγούδια μου.
3: Τα δικά σου τραγούδια.
4: Τα δικά μου τραγούδια. Εκεί που μας περικυκλώνανε τα σερματοπλέγματα και οι σκοπιές της ελτάμπας, αλλά δεν περάζει, μας έμειναν οι πικρίες.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69 71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
11: Αντένα 105,3.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, ενώ εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγία Μαρίνα και Τσονίμα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία. Μήνυμα εκένωσης για τους Τσουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στη Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Καθυστερήσεις επίσης στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Και βεβαίως όταν μιλάμε για Πάνο Γεραμάνη, μιλάμε για Στέλιο Καζαντζίδη. Για να πάρουμε μια γεύση της εκπομπής του Πάνου, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Καζαντζίδη να μιλάει στους λαϊκούς βάρδους.
1: Ποιος είμαι εγώ? Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε πέρσι ο Στέλιος Καζαντζίδης στον τελευταίο του δίσκο «Και πού Θεός». Αν το τραγούδι αυτό περνάει αμέσως στο καινούριο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει τις αμέσως προσεχείς μέρες, «Τα βιώματά μου». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον καινούριο δίσκο με τα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, «Τα βιώματά μου». Τραγούδια γνήσια λαϊκά που μιλούν απευθείας με την φωνή του μέγιστου λαϊκού μας βάρδου στις ψυχές των απλών Ελλήνων. Τραγούδια που έχουν γράψει λαϊκή μουσική όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Τάκης Σούκας, σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη, της Σώτιας Τσότου, του Νίκου Λουκά. Και ακόμη υπάρχει ένα κομμάτι σε ποίηση του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ που έχει μεταφράσει ο αξέχαστος Έλληνας ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος, και ένα τραγούδι για τον Νικόλα Άσημο. Στέλιο, πιστεύεις ότι σε ένα μόνο τραγούδι κλείνονται όλα τα βιώματά σου?
2: Παναγιώτη Γεραμάνη, καταρχήν θα ήταν παράληψή μου να μην σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την μάχη που έδωσες τα χρόνια αυτά που πέρναγα πάρα πολύ άσχημα όταν ήμουν, ξέρεις, καλυδωμένο λαρίκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σου προσφορά και να σου πω ότι όχι, φυσικά, όπως ξέρεις, όλα μου τα τραγούδια τα θεωρώ βιώματά μου. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πω ένα τραγούδι που δεν με εκφράζει. Αυτό όμως το τραγούδι μου άρεσε ιδιαίτερα, γιατί μέσα στον τίτλο, «Τα βιώματά μου», υπάρχουν όλα μου τα τραγούδια.
1: Τι μπορεί να πεις ένα θαυμάσιο λαϊκό τραγούδι που περιλαμβάνεται στο καινούργιο δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη, «Τα βιώματά μου»? «Τα βιώματά μου», το κομμάτι αυτό, το τι μπορείς να πεις, έχει γράψει τη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλος και τους στίχους ο Βαγγέλης Ατραίδης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και η εκπομπή «Λαϊκή Βάρδη» με τον Πάνο Γεραμάνη. Τεχνικός μας συνεργάτης σήμερα είναι ο Νίκος Φραδέλος και καλεσμένος στα στούντιο του δεύτερου προγράμματος ο μέγιστος λαϊκός βάρδος, ο Στέλιος Καζαντζίδης, μιλάει αποκλειστικά στους λαϊκούς βάρδους για τα καινούργια του τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν τις αμέσως επόμενες μέρες.
0: Το γράφει μέσα ο πρόλογος του βιβλίου, η εισαγωγή του βιβλίου, και είναι ακριβώς έτσι, ότι ο Πάνος δεν επιδίωξε να λάμψει ποτέ περισσότερο από τους καλεσμένους του. Όσοι ακούγαμε την εκπομπή και όσοι την ξαναθυμόμαστε τώρα, βλέπουμε τον τρόπο, την τρυφερότητα, τη στοργή, την προστασία με την οποία ο Πάνος ως οικοδεσπότης καλεί αυτούς τους ανθρώπους και μιλάει μαζί τους. Το ξαναζήσατε, φαντάζομαι, ξανακούγοντας όλα αυτά τα ηχογραφήματα.
3: Και χωρίς καμία διάθεση να προβάλλει τις γνώσεις του, την υπεροχή του. Δίνει συνεχώς πάσες στους καλεσμένους και μάλιστα αν παρατηρήσει κανείς τους χρόνους, τη διάρκεια των ερωτήσεων και των απαντήσεων, πάντα είναι λιτός, δηλαδή οι ερωτήσεις του είναι κέρυες και επιπλέον μετά την απάντηση επιβεβαιώνει, ενθαρρύνει τον ομιλητή του. Είναι δηλαδή, συνεργάζεται μαζί τους πέρα ως πέρα και δεν επιδιώκει να προβάλλει την εξυπνάδα του ούτε
0: ο Πάνος,
3: την ισχύ που έχει ως δημοσιογράφος.
0: Ο Πάνος, εμείς που τον ζήσαμε επαγγελματικά, ήταν ένας χαοτικός τύπος. Ό,τι είχε, εγώ τουλάχιστον αυτό είχα καταλάβει, το είχε στο κεφάλι του. Φαντάζομαι ότι φεύγοντας από το σπίτι δεν έφευγε με καμιά στίβα χαρτιά για να πάει στην εκπομπή. Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του.
4: Τα είχε όλα ταξινομημένα στο μυαλό του. Το μόνο που είχε ήταν οι δίσκοι στην τσάντα του. Επίσης ήταν μία σελίδα με τα σημεία που θα μπορούσε, που θα στεκόταν στην εκπομπή, και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να το εξηγήσω ακριβώς πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος. Θυμόταν λεπτομέρειες για τον καθένα, ήξερε τι θα ρωτήσει, ήξερε και την απάντηση. αλλά στεκόταν πάντα με ένα, με προστασία.
0: Μα ήταν,
4: απέναντι
0: ο Πάνος ήταν ένα κινητό, πώς θα το λέγαμε σήμερα, ένα googling ήταν, δηλαδή ήξερε, θυμόταν τα πάντα πέρα από το λαϊκό τραγούδι, τους ανθρώπους, τις στιγμές, ήξερε από τις τάσεις των λεωφορείων και τις γραμμές των λεωφορείων μέχρι σε ποιο λεπτό μπήκε το τάδε γκολ στον τάδε αγώνα πριν από 50 χρόνια που δεν υπήρχε όχι τηλεόραση ούτε κανένα ραδιόφωνο.
4: Απόδειξη ότι δεν είχε τηλεφωνικό κατάλογο, ατζέντα δεν είχε ο ίδιος. Εγώ έφτιαξα μια ατζέντα για να την έχω όταν χρειαζόμασταν κάτι. Τα ήξερα όλα τα τηλέφωνα απ' έξω.
0: Και φαντάζομαι ότι για να βρεθεί ένας δίσκος, αυτή η εκπομπή δεν ήταν μια απλή εκπομπή. Μπαίνουμε εμείς τώρα στα YouTube και βρίσκουμε ένα υλικό και στείνουμε, εν πάση περιπτώσει, μια εκπομπή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα υλικά. Ήταν μεγάλη η προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι, εδώ βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι, πρώτα απ' όλα και από το εξωτερικό φίλοι. Τους στείλαν δίσκους από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Γερμανία. Υπήρχαν οι συλλέκτες που απευθύνονταν ο Πάνος. Επίσης έψαχνε στα παλιατζίδικα, στα δισκάδικα. Επιστράτευε τους πάντες, τους φίλους, εμένα, όλον τον κόσμο, για να βρεθεί ένας δίσκος. Είμαμε ένα δίσκο του Νταλέζιου, τον ψάχνουμε πάρα πολύ.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαρακτηριστικό δείγμα της εκπομπής του Πάνου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ακούμε τη μεγάλη Μοσχολιού να μιλάει στον Πάνο Γεραμάνη για τα παιδικά της χρόνια. Πάμε να τα ακούσουμε.
6: Γεια σας, Βίκη Μοσχολιού, μέρος δεύτερον. Ο Πάνος Γεραμάνης κοντά σας, ο Γιάννης Υφαντής, τεχνικός συνεργάτης.
7: Γεννήθηκα το 1943, 23 Μαΐου, στον Κεραμικό. Εκεί γεννήθηκε ο μπαμπάς μου, ο παππούς, ο παροπάπους μου. Σε μια λαϊκή, φτωχή γειτονιά, φτωχική γειτονιά.
6: Παλιό μας σπίτι με αυλή,
7: Ναι. Το σπίτι αυτό ήταν μια αυλίτσα πολύ μικρή. Βέβαια τότε εγώ που ήμουν και μικρή την έβλεπα τεράστια. Τώρα που τη βλέπω που έχω μεγαλώσει ήταν, ξέρω εγώ,
6: δεν υπάρχει ακόμη
7: 6 επί 6 μέτρα. Υπάρχει. Και ήταν τρεις οικογένειες. Ήταν Μυρονίδου 9.
6: Μάλιστα.
7: Μυρονίδου 9.
6: Κεραμικός.
7: Ναι, Μεγάλη Αλεξάνδρου και Μυρονίδου. Όχι Μεγάλη Αλεξάνδρου, Πλατεών και Μυρονίδου.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δηλαδή έκανα τα πρώτα σου βήματα.
7: Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Ήταν το σπιτάκι μας. Τι να σου πω τώρα για το σπίτι σου. Λέω, ήταν μια αυλίτσα μικρή και ζούσαμε τρεις οικογένειες. Είχε τρία σπιτάκια μικρά. Και τρεις αυτοί, και αυτές οι τρεις οικογένειες ήταν εφηματικοί. Ήταν άρρωστοι.
6: Θέριζε εφηματίες τότε.
7: Θέριζε. Μάλιστα αυτός που μένει και βαθιά μέσα έκανε και μου πτήσεις, ο οποίος ήταν και κουμπάρος μας, είχε παντρέψει τη μητέρα μου και είχε βαφτίσει και δύο παιδιά. Ναι. Και είχαμε και μία κοινή τουαλέτα, αυτές τις τουρκικές που λέμε. Και έξω από την τουαλέτα ήταν και οι βρύσεις, στα περιγράφω να τους πω ήταν τα πράγματα.
6: Έτσι ήταν.
7: Ήταν και η βρύση κεντρική που παίρναμε και το νερό, ας πούμε. Και αυτή που ήταν έξω στην εξώπορτα, πάλι και αυτή ήταν άρρωστη γυναίκα, φηματικιά και εκείνη. Και τη θυμάμαι, έκανε και ενέσεις, πήγαινε και έκανε και ενέσεις η γυναίκα αυτή σε άλλους φηματικούς.
6: Μάλιστα.
7: Η μητέρα μου το ίδιο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν μεταδοτική. Και ήταν ένα δωματιάκι, το θυμάμαι το σπίτι μας, ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα, το οποίο να ήταν 4x4. Είχε το κρεβάτι η μητέρα μου σε μία γωνία, στην άλλη γωνία ένα ντιβανάκι που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου,
6: τα
7: άλλα δύο παιδιά, τη Μαρία. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είχαν γεννηθεί ακόμα, ο Νίκος και η Αθηνά. Και ένα φανάρι για το φαγητό μας.
6: Μάλιστα.
7: Τα κατσαρολικά, ναι. Τα κατσαρολικά ήταν κάτω από το κρεβάτι. Γιατί δεν υπήρχε που άλλο να το βάλουμε. Και στη μέση ένα τραπεζάκι με τρεις καρεκλίτσες, τέσσερις, για να τρώμε.

0: Μαριάννα, πολλά από τα τραγούδια, το βλέπω και στο πρόλογο του βιβλίου που φιλοξενήθηκαν σε εκπομπές του Πάνου, ήταν ξεχασμένα, θαμμένα, αγνοημένα. Ίσως ήταν η εκπομπή, η Λαϊκή Βάρδη, η αιτία και ο χώρος και ο τόπος που ακούστηκαν και για πρώτη φορά.
1: Ναι, κάποια ήταν κατευθείαν από τα συρτάρια των δημιουργών. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί βετεράνοι συνθέτες, όπως ο Καλδάρας, που εμφανίστηκαν στις εκπομπές του Πάνου, μίλησαν για την αδιαφορία των εταιριών που το κλασικό λαϊκό τραγούδι το είχαν παραπεταμένο και έδιναν έμφαση είτε στο λαθρολαϊκό, είτε σε τραγούδια, είτε σε συνθέσεις όπου το μπουζούκι είχε υποβαθμιστεί και κυριαρχούσε το αρμόνιο και διάφορα άλλα φανταχτερά έτσι πράγματα, και εκφράζουν το παραπονό του. Κάποια από αυτά τα τραγούδια τα ακούγονται στην εκπομπή του Πάνου, και το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί ερμηνευτές δεν είχαν αρχείο προσωπικό με τα τραγούδια που είχαν ερμηνεύσει. Μετά τη φωνοληψία τους έδινε η εταιρεία τιμή σε ένα και ένα δίσκο και κάποια ψίχουλα αμοιβή. Πήγαιναν κατευθείαν στο μπαράκι του Μάριου, το στέκι των μουσικών κοντά στην Ομόνοια. Άκουγαν το τραγούδι όλοι μαζί, το καινούργιο, και το άφηναν εκεί. Και μετά δεν είχαν
0: στο σπίτι τους.
1: Δεν είχαν οι ίδιοι. Και πολύ λίγοι είχαν τη μεθοδικότητα να κρατάνε το μουσικό βιογραφικό τους. Επομένως αυτή η δουλειά που έκανε ο Πάνος Γραμμάνης, χωρίς το ίντερνετ, χωρίς copy-paste, είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
0: Και εκεί που έχουν ξεχαστεί τα τραγούδια, εκτός ότι ναυσικά σας κινητοποιεί όλους και μας κινητοποιεί καμιά φορά όλους να ψάξουμε να του βρούμε κάτι, αρχίζουν και τα ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Να βρει εκείνο, να βρει το άλλο.
2: Ναι, θυμάμαι ένα ταξίδι στα Τρίκαλα, όπου έψαχνε εκεί διάφορους μουσικούς, γιατί τα Τρίκαλα πραγματικά έχουν μεγάλη ιστορία στο τραγούδι.
0: Από Τσιτσάνη μέχρι Μητροπάνο.
2: Από Τσιτσάνη, Μητροπάνο, αυτή ήταν μεγάλη. Εδώ μιλάμε για πιο μικρούς που έψαχνε. Και θυμάμαι κιόλα παραμονή πρωτοχρονιάς, κόντευε να κλείσει το μαγαζί, μας έλεγαν φύγετε, φύγετε, και εμείς ήμασταν σε ένα υπόγειο στην Δράμα και ψάχναμε, είχε βρει μία πηγή δίσκων και δεν σηκώνονταν από εκεί. Με το ζόρι μας διώξαν δηλαδή και φύγαμε. Πήραμε ό,τι πήραμε, τους αγοράσαμε, φύγαμε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. 7,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Νωρίτερα το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωσης στον οικισμό Νάνο Βασιλικά και Μπιζάνη. Μαύροι καπνοί έχουν κατακλείσει την περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Λαβρεωτική, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, μήνυμα εκένωσης για τους Σουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στην Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Ηράκλειο Κρήτης. Μήνυμα ετοιμότητας έλαβαν οι κάτοικοι στους Αγίους 10 λόγω ακροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές, απάντησε ο Καναδάς στις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ανακοίνωσε δασμούς 50% για αυτοκίνητα και χάλιβα από τον Καναδά, επανήλθε σήμερα ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Ρωσία με αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό ταξίδεψε σήμερα ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, όπως αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι CBS. Σύμφωνα με πληροφορίες του μέσου, αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων στη Μόσχα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του εμβληματικού Λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Είχε υποστεί οξύέμφραγμα το Μάρτιο του 2024 και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννήματος.
0: Real Sports.
11: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Τσεχία, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε μετά από πολύ καλή εμφάνιση με 3-1 σετ της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Ανεμιμεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.
11: Real FM.
12: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
13: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
12: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
13: Γίνε δωρητής οργάνων.
12: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
13: Για πληροφορίες και ραντεβού,
12: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
14: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είναι μια εκπομπή αφιερωμένη σε έναν μύθο της ελληνικής δημοσιογραφίας, σε έναν αλυσμόνητο φίλο, στον Πάνο Γεραμάνη. Αφορμή είναι η έκδοση Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή του. Η Λαϊκή Βάρδη ήταν αυτή η μυθική εκπομπή αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι που έκανε ο Πάνος, μια κιβωτός για το λαϊκό τραγούδι, η εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη. Είναι εδώ μαζί μας η Ναυσικά Γεραμάνη και η Μαριάννα Τζιατζή που έκαναν την εισαγωγή, τα κείμενα, τις σημειώσεις, την επιμέλεια αυτής της έκδοσης. Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από την ζωή τους, από τις εκδόσεις Τόπος. Θέλω με την άδειά σας να πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Πάνο να περιγράφει τον πιτσιρικά Πάνο Γεραμάνη.
1: Είμαι ο Πάνος Γεραμάνης. Σήμερα θα με ακούσετε κάπως διαφορετικά. Ίσως όπως δεν με έχετε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα. Όσο καιρό με αναγνωρίζετε από το ραδιόφωνο, από τους λαϊκούς βάρδους εδώ του δικού μας προγράμματος, στο οποίο παραμένω πιστός τα 52 αυτά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το δεύτερο πρόγραμμα ως ακροατής μέχρι σήμερα ως έκτακτος συνεργάτης. Θα ακούσετε μουσικές της προτίμησής μου που ίσως δεν έχετε συνηθίσει μέχρι στιγμής. Μουσικές που συνδέονται με την αυτοβιογραφία μου και με τα παιδικά μου χρόνια, γιατί από 7 χρονών, από την πρώτη τάξη του Δημοτικού, είχα μουσικά ερεθίσματα, είχα μουσικά συγκυρτήματα από τραγούδια που άκουγα από το οικογενειακό ραδιόφωνο και από το οικογενειακό γραμμόφωνο. Τα πρώτα μου ακούσματα ήταν ευρωπαϊκά και πρέπει να σας πω ότι οι μουσικές μου καταβολές συνδέονται άμεσα με το οικείο περιβάλλον μου. Το οικείο περιβάλλον μου που βεβαίως τοποθετείται στον τόπο καταγωγής μου, που είναι το βασιλικό της περιοχής Χαλκίδας και όχι τα βασιλικά όπως συνήθως κάνουν λάθος διάφοροι φίλοι μου. Όχι, είναι βασιλικό, απλώς βασιλικά υπάρχει και δεύτερο γραφικό χωριό, αλλά είναι πολύ μακριά από το δικό μου, βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, βασιλικό Χαλκίδος, 1950. Τα πρώτα ακούσματα είναι ευρωπαϊκό ρεπερτόριο. Με μειούν στο τραγούδι και στη μουσική δύο εξαδέλφες μου, κόρες του δημοσιογράφου Χρήσαν Φουγάιου ή Καραμούζη, που έρχονται κάθε δεύτερο Σάββατο από την Αθήνα στο σπίτι μου και τα δώρα που μου φέρνουν είναι οι τραγουδίες. Ξέρετε τι ήταν οι τραγουδίες? Τα μικρά περιοδικά με στίχους τραγουδιών και κάποιες σελίδες κουτσομπολιού καλλιτεχνικού. Ήταν το ελληνικό τραγούδι, το μοντέρνο τραγούδι, το καινούριο τραγούδι. Από εκεί άρχισα να διαβάζω από τα πρώτα μου παιδικά χρόνια, προτού ανοίξω το αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού και τα άλλα βιβλία. Από εκεί έμαθα ορθογραφία και μπορώ να σας πω ότι μέσα από τους στίχους των τραγουδιών σχημάτισα τις πρώτες μου εικόνες για το ελληνικό τραγούδι, αλλά εκτός από τη γραμματική έμαθα και συντακτικό. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό, είχα αρχίσει και αποστήθιζα τα τραγούδια και στην πρώτη δημοτικού στα διαλύματα τα τραγουδούσα. Αυτά βέβαια που εκείνη την εποχή άκουγα από το ραδιόφωνο.
0: Πάνος Γεραμάνης. Μαριάννα, ο λόγος των καλεσμένων σε εκπομπές δεν είναι πάντα, δεν είναι ανεπιτίδευτος.
2: Έχουν μία, ιδίως αυτοί που εμφανίζονται πρώτη φορά, έχουν μία αισθητή συστολή. Λένε, επιτρέπετε να το πω αυτό κύριε Γεραμάνη, σιγά σιγά ξεθαρεύουν. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι περίμενα, επειδή είναι άνθρωποι της νύχτας, από τα μαγαζιά, τα καλά αλλά και τα κακόφημα, θα ήταν μάγκιας, βαρύς και ασήκωτη. Μου εντυπωσιάστηκα από την πηγαία ευγένεια που εξέφραζαν, από την προσοχή με την οποία χρησιμοποιούσαν τις λέξεις, όχι επειδή μιλούσαν στο δημόσιο ραδιόφωνο. Ήταν αυθεντικοί, δεν χρειάζονταν, πώς να το πω, ψευτομάγκικες περικοκλάδες για να αποδείξουν την αρωνοπότητά τους, τη λαϊκότητά τους. Εμείς καμιά φορά έχουμε μία περίεργη, παραμορφωμένη αντίληψη ότι οι λαϊκοί άνθρωποι δεν και καλά μιλάνε όπως οι ήρωες στα βιβλία του Τσιφόρου. Αυτό, ναι, πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά ο Πάνος είχε την ικανότητα να τους κάνει να νιώθουν άνετα και προστατευμένοι, όπως είπατε.
0: Ναυσικά, ο Πάνος. Ο Πάνος ο οποίος ήξερε μέχρι τα ονόματα των πορτιέριδων σε όλα τα μαγαζιά. Ναι. Ο Πάνος στα μπουζούκια δεν πήγαινε.
3: Σπάνια.
0: Έπρεπε να υπάρχει λόγος. Έπρεπε να έχει κάποιο ραντεβού, ναι, ή να μην μπορεί αλλιώς. Επειδή ήταν καλεσμένος, δεν πήγαινε. Καταρχάς τον ενοχλούσε που δεν κάπνιζε και τον ενοχλούσε το τσιγάρο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Εκείνη την περίοδο τα κέντρα ήταν γεμάτα καπνό. Ένας λόγος που δεν πήγαινε στα κέντρα ήταν αυτός. Σημαντικός λόγος. Αλλά και όταν πήγαινε γιατί το ζητούσαν πάρα πολύ, για να τιμήσει κάποιον άνθρωπο. Ήταν μια σημαντική στιγμή για κάποιον. Και έτσι πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Θυμάμαι κάποια στιγμή στο σπίτι σας που είχα συναντήσει την Πόλη Πάνω. Όχι μόνο η Πόλη Πάνω, όλες οι γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού τον λάτρευαν τον Πάνω. Τον λάτρευαν ακριβώς λόγω της στοργής, λόγω της τρυφερότητας που είχε, λόγω της αγάπης που είχε για τη δουλειά που έκανε σε σχέση με τη δική τους τη δουλειά. Του είχαν μια απέραντη εμπιστοσύνη.
3: Νομίζω ότι ένιωθαν ασφαλείς πρώτα απ' όλα. Είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα του βγάλει κάτι που θα το βρει μπροστά του. Έβγαζε το καλύτερο εαυτό για όλους τους καλλιτέχνες και πρώτα απ' όλα το έργο τους. Στεκόταν με σεβασμό πάνω στο έργο τους.
0: Τώρα, μιας και είπαμε για την Πόλη Πάνω, πάμε να ακούσουμε την Πόλη Πάνω στην εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη.
1: Και τώρα, φίλοι ακροατές, η Πόλη Πάνω θα μας μιλήσει για την διασκέδαση. Τη διασκέδαση την παλιά, του παλιού καλού καιρού, της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού, όπως έχει χαρακτηριστεί η περίοδος 1950-1965, και θα μας μιλήσει για την σημερινή διασκέδαση. Για τη διασκέδαση των σημερινών λαϊκών κέντρων. Γιατί η Πόλη Πάνω από το 1952, όταν ανέβηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 11,5 χρονών στο Λαϊκό Πάλκο, τραγουδάει συνέχεια. Δεν το αποχωρίστηκε ούτε μία στιγμή. Μας μιλά όμως και για τις αμφισβητήσεις της νεολαίας ως προς την διασκέδαση της εποχής εκείνης, ενώ εξηγεί πώς και από πού και πότε προήλθε ο χαρακτηρισμός, αυτός ο άσχημος χαρακτηρισμός των λαϊκών κέντρων, σκυλάδικα. Πολλοί συνάδελφοί σας που την ίδια εποχή τραγουδούσατε μαζί έχουν μιλήσει από την εκπομπή μας και γενικά για το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση, έχουν μιλήσει για ένα άλλο επίπεδο διασκέδασης εκείνα τα χρόνια. Η νεολαία όμως, επηρεασμένη είτε από κάποια δημοσιεύματα είτε από, τέλος πάντων, κάποια άλλα ακούσματα, δεν έχει πιστεί ότι υπήρχε πράγματι ευπρόσωπη, να δούμε, σωστή διασκέδαση στα κέντρα, ότι ήταν λαϊκή η διασκέδαση.
2: Σαφώς, κύριε Γραμμάν, υπήρχε...
1: Διασκέδαζαν οικογένειες, ήταν το κρασί χύμα, είχε άλλο στυλ.
2: Ήταν άλλο στυλ, όπως το είπατε. Ήταν διαφορετικά, δηλαδή διαφορετική διασκέδαση σημαίνει με την τότε. Δηλαδή ερχόντουσαν και οικογένειες, δεν μπορώ να πω, γιατί λέγανε ότι πέφτανε μαχαιριές, ότι σκοτώνανε.
1: Ναι, ακριβώς αυτά τα πράγματα.
2: Όχι, αυτά μπορούν να συμβούν και σήμερα, όπως ακούμε και συμβαίνουν και σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμήθηκα, ούτε είδα ποτέ να γίνει. Στα κέντρα που δούλευα να γίνει. Καλά, καυγάδες υπάρχουν πάντα στα μαγαζιά.
1: Πάντα
2: και σήμερα θα συμβεί σε ένα καλό μαγαζί. Φυσικά δεν το αντιλαμβάνονται, διότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βγάζουν έξω και δεν γίνεται αντιληφθό. Σε όλα τα μαγαζιά γίνονται φασαρίες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι βγάζανε μαχαίρια κτλ. Θα γινόντουσαν
3: Σε μαγαζιά πολύ καλύτερα ποιότητα.
1: Ναι, και προπολεμικά.
3: Ναι, και προπολεμικά, στα σκυλάδικα που τα λέγανε, τα πραγματικά σκυλάδικα. Εγώ εκεί που εργάστηκα ήταν. Εγώ έβλεπα πάρα πολύ οικογένεια.
1: Λέγονται και τότε σκυλάδικα. Δηλαδή παλιά.
3: Βεβαίως,
1: υπήρχε αυτή η έκφραση από τότε.
3: Βεβαίως, α, υπήρχε. Σκυλάδικα, βέβαια. Από τότε είχε μείνει η ονομασία σκυλάδικα, α πούμε, βέβαια.
1: Α, έτσι, αυτό δεν είναι γνωστό.
3: Σκυλάδικα δεν είναι σημερινή ονομασία, από τότε. Λέγανε πω, εντάξει, καλό μαγαζί, αλλά σκυλάδικα. Δηλαδή, όταν λέμε σκυλάδικα, μπαίνανε
1: άνθρωποι που
3: δημιουργούσαν τις φασαρίες κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Τα κουτσαβάκια
3: τα λεγόμενα. Τα μαγκάκια. Ναι. Θέλω να κάνω τους μάγκες που δεν νομίζω. Ο μάγκας δεν έχει την έννοια του μάγκα. Ο μάγκας πρέπει να είναι και σωστός για να λέγεται μάγκας.
1: Ασφαλώς. Είναι βαρύς χαρακτηρισμός.
3: Είναι εκεί η μοιά που συμβαίνει. Ναι, ακριβώς. Αλλά και γινόντως ορισμένες φασαρίες. Και γι' αυτό έχει πάρει τη μορφή.
1: Ο μάγκας ήταν ο τύπος του Μποέμ κατά κάποιο τρόπο, όπως έχουν πει και παλιοί συνάδελφοί σας.
3: Ναι, του Μποέμ. Ναι. Και νομίζανε όλα δικά τους τα θέλανε. Κατά κάποιο τρόπο τα θέλανε όλα δικά τους. Δηλαδή μπαίνανε μέσα και.
1: Ήταν απαιτητική.
3: Θέλανε από το σερβιτόρο μέχρι την κουζίνα να είναι όλοι. Να είναι κοντά τους.

0: Μαριάννα, μέσα από τις εκπομπές του Πάνου προκύπτει και ο τρόπος με τον οποίο διασκέδαζε ο κόσμος μια ορισμένη εποχή και τα ταξικά χαρακτηριστικά αυτής της διασκέδασης.
1: Υπήρχαν πολλές ταχύτητες ως προς τα μαγαζιά και τον τρόπο διασκέδασης. Μάλιστα, συνυπήρχε αυτό που λέμε οικογενειακή λαϊκή διασκέδαση, συνυπήρχε και με πιο ξεπασμένες καταστάσεις, και ενώ τα περισσότερα λαϊκά μαγαζιά ήταν στις δυτικές συνοικίες, στον Πειραιά και στον Πειραιά και στις προσφυγικές περιοχές όπως στη Νέα Ιωνία, υπήρχαν και πολλοί παράγοντες, εφοπλιστές, βιομήχανοι που συχνάζανε σε κάποια καταστήματα, και μάλιστα πολλές φορές με χυδαίο, με άξεστο τρόπο που σοκάρει όταν το ακούμε. Δεν ήταν μόνο το σπάσιμο των πιάτων που είχε εισαχθεί μετά τον Ζορμπά κυρίως και το Σιρτάκι, αλλά πολλές φορές ήταν και πράξεις βαναυσότητας, δηλαδή ένας κοσμικός χουλιγκανισμός, θα έλεγα, που τον περιγράφουν με πολύ καμάρι κάποιοι εξ αυτών των κοσμικών. Κάτι που συνεχίστηκε και στην περίοδο της Χούντας, υπήρχαν ο Ρουφογάλης και οι άλλοι ήταν διάσημοι, τα σπάγανε στο Βοσκόπουλο και στη Μαρινέλα, υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Ο αγνός ο λαϊκός κόσμος είναι μια αφαίρεση. Συνυπήρχε και το Λούμπεν κομμάτι, το ελαφρός Λούμπεν, και οι άνθρωποι της δουλειάς, οι βιοπαλαιστές. Το σίγουρο είναι ότι ήταν προσιτή η λαϊκή διασκέδαση. Δηλαδή και σε φωτογραφίες που βλέπω από λαϊκά κέντρα είναι οικογένειες. Είναι η γιαγιά, είναι το μικρό εγγονάκι, ο μπαμπάς, η μαμά, οι φίλοι. Είχε αυτό το λαϊκό χαρακτήρα, και όπως λέει κάπου η Άτζελα Γκρέκα για την Κοκκινιά, λέει, καλά, τα τραγούδια αυτά μιλάνε για βάσανα και τέτοια. Άλλοι τα ξεχνάγανε τα δικά τους βάσανα. Ακούγανε για τα βάσανα των άλλων και ξαναφρόνανε από τα δικά τους.
0: Θα σας πάω 40 χρόνια πίσω. Είναι Τετάρτη 15 Γενάρη του 1986. Τότε λοιπόν πραγματοποιείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μια συναυλία αφιέρωμα στο κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Είχε διοργανωθεί στα πλαίσια του 12ου τότε φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Ήταν ένα πρόγραμμα την επιμέλεια του οποίου είχε ο Κώστας Φέρης, και την επιμέλεια του ρεπερτορίου την είχε ο Πάνος Γεραμάνης. Θα πάμε να ακούσουμε την μοναδική ζωντανή ηχογράφηση του Πάνου Γαβαλά από εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Τη σημερινή μας εκδήλωση δεν θα μπορούσαμε να την πραγματοποιήσουμε αν δεν πίστευαν και αν δεν δούλευαν για αυτή οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο

αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης στα πύρινα μέτωπα. Στη Σαλαμίνα βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε εντός του ναυστάθμου, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος Γιώργος Παναγόπουλος. Νωρίτερα, το 112 εξέδωσε μήνυμα εκένωσης των οικισμών Άνω Βασιλικά και Μπιζάνη. Στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Μήνυμα εκένωση για τους Τσουκαλάδες εξέδωσε το 112, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μέτωπο στη Στεφάνη. Επιποδός βρίσκονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Ηράκλειο Κρήτης, φωτιές σε Αγίους 10 και στην περιοχή Παράνυμφη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Διαφορετική από τους άλλους 3-4 που υπήρχαν τότε. Ποιος ήταν ο Στέλιος, ο Γαβαλάς, ο Διονυσίου, ο Μπεθικότης. Πολύ διαφορετική φωνή, δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση.
4: Επειδή είναι γνωστό ότι σε εσάς ήρθε πρώτα ο Αγγελόπουλος, θέλουμε για όλα αυτά τα πρόσωπα που πέρασαν από τη ζωή σας τα 40 χρόνια να μιλήσουμε με λίγα λόγια. Δώσε μου την εικόνα με τον τσιγκάνο, με τα χαλιά.
3: Την εικόνα με τον τσιγκάνο, ναι. Καθόμουν στα Σεπόλια τότε, ήμουν αεργένης ακόμα και κλείδωνα να φύγω να πάω. Είχα τη θέση του μαέστρου τότε στην Κολομβία και κλείδωνα να πάω στα γραφεία πάνω και μάλιστα ήμουν και λίγο καθυστερημένος. Μόλις κλειδώνω και γυρίζω να ανοίγω τη σκάλα, βλέπω απάνω στο τελευταίο σκαλί έναν έτσι ψηλό λίγο, ξέρω εγώ, αυτά μου κάτι χαλιά στον νόμο. Χαλιά θα θέλει αυτός τώρα, λέω από μέσα μου. Ο εμάς τώρα μου λέει, ψάχνω κάποιο Δερβενιώτη. Τι λέω, εγώ είμαι. Τι θέλεις? Ω, να μ' ακούσεις. Έλα αύριο το απόγευμα, του λέω, να σε ακούσω. Όχι, τώρα μου λέει, αύριο πού θα βρεθώ εγώ, βρε, δεν γίνεται, έχω δουλειά, βιάζομαι. Δεν μπόρεσα να ξεφύγω. Ξαναξεκλειδώνω, μπαίνω μέσα, παίρνω το μπουζίκ, λέω, ξέρεις κανένα τραγούδι, πώς? Ξέρω, μου λέει.
4: Τι σου είπε τότε? Τι σου είπε τότε, ποιο τραγούδι?
3: Κάτι αμανέδες μου λέει. Ξέρω εγώ τι μου λέει εκεί, βρε τραγούδι, ξέρεις το, λέω, ήθελα να δω εγώ αν έχει και ρυθμό, αν έχει και τέτοια πράγματα. Τελικά βρήκε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι αλήθεια τώρα ποιο ήταν το τραγούδι αυτό. Τον άκουσα, λοιπόν, μόλις τον άκουσα, τον έκοψα. Αυτός νόμιζε ότι δεν ήταν καλός και μου λέει, δεν μ' άφησες να του πω όλο το τραγούδι, τι κατάλαβες? Του λέω, έλα μαζί μου. Πού θα πάμε? Του λέω, έλα μαζί μου, θα πάμε στην εταιρεία.
4: Από τους αμανέδες κατάλαβες τότε ότι έχει μέταλλο?
3: Ναι, το μέταλλο το κατάλαβα, αλλά ήθελα να πει ένα τραγούδι ρυθμικό, να δω, έχει ρυθμό, έχει, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Και πού να τα αφήσω τα χαλιά? Απέναντι ήταν ένα καφενείο, πήγα, του λέω, κύριε Κώστα, να αφήσει το παιδί αυτό, θα γυρίσει να τα πάρει. Μπαίνουμε σε ένα ταξί και πάμε στην εταιρεία που ήταν εκεί στους αδελφούς Λαμπρόπουλη και πούμε, πας και τι είναι εκεί και εκείνο και το άλλο. Ανεβαίνουμε πάνω, του λέω, στάσω απ' έξω να μιλήσω εγώ με τον Μιλιόπουλο, αλλά ο Μιλιόπουλος τον είδε την ώρα που άνοιξα την πόρτα, τον είδε από μέσα από το γραφείο και τον έκοψε ότι ήταν συγκάνος. Τι είναι αυτός, μου λέει, λέω, βγάλτε ένα συμβόλαιο, έχει ωραία φωνή. Θα μου φέρεις και γύφτους, μου λέει, τώρα να τραγουδήσουνε.
4: Οι ταξικές και οι ρατσιστικές
3: διακρίσεις από τότε.
4: Ανεπτυγμένες ιδιαίτερα.
3: Και εγώ έτσι εκείνη την ώρα, πώς να πω, τσατίστηκα λίγο έτσι. Λέω, καλά, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα τι βρήκα, τι φωνή έχει αυτός ο άνθρωπος. Και του λέω, το κάνετε συμβόλαιο. Ακριβώς είναι η γύφτος και τώρα του ξεσηκωθήκαν τα μυαλά. Και θα πάει να βρει αυτός την αντίπερη όχθη. Την περιόχθη ήταν ο Ντεόν Παρλοφόν τότε.
4: Στο Μήνο άμαξα.
3: Ναι. Και αναγκαστικά λοιπόν ο Μιλιόπουλος του έκανε ένα συμβόλαιο και έτσι από εκεί και πέρα ο Μανώλης βρέθηκε στο χώρο το καλλιτεχνικό, τον τραγουδιστικό.
5: Μαριάννα, η Λαϊκή Βάρδη είναι και ένας χώρος όπου γίνεται υπάρχει μια ζωντανή καταγραφή ότι ως επιτοπλίστων αυτό που λέμε λαϊκός πολιτισμός, λαϊκό τραγούδι, είναι δημιούργημα των παιδιών της φτώχειας.
6: Ναι, οι περισσότεροι από τους καλλιτέχνες βίωσαν τη φτώχεια από πολύ τρυφερή ηλικία. Και επίσης είναι και αυτοδίδακτοι. Το τραγούδι, το μουσικό όργανο το αγάπησαν και το έμαθαν από παιδιά, και το κίνητρο τους σε πολλές περιπτώσεις ήταν η φτώχεια, ήταν να ζήσουμε. Είμαστε, λέει, φτωχές εγώ και η μάνα μου. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου για παράδειγμα ήταν ανήλικη, δεν πληρωνόταν η μητέρα της, υπέγραφε αυτή στην Κολούμπια, και μια μέρα της πήρε τα λεφτά, της άρπαξε τα λεφτά η Γεωργακοπούλου, 15 χρονών κοριτσάκι, και τι τα έκανε, αγόρασα, λέει, μια μπλούζα Ζιβάγκο, φούστα και παπούτσια, και τα υπόλοιπα, τα ρέστα, έτσι λέει, πάρτα τώρα. Δηλαδή περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, πήγαιναν να τραγουδήσουν στο μαγαζί και μετά δεν είχαν χρήματα για ταξί και παίρναν ποδαράτο για το σπίτι ή κάποιο πειρατικό ταξί, το μοιράζονταν. Τα περίφημα ανοιχτοκάματα που εμφανίστηκαν μετά το 70-80 ήταν άγνωστα. Λίγοι ήταν οι καλλιτέχνες που αμείβονταν, που έπαιρναν αξιοπρεπή μισθό. Γι' αυτό κατέφευγαν στα πανηγύρια, όπου ήταν μεγάλη η χαρτούρα. Κάποιοι μετανάστευαν, πηγαίνουν έρχονταν στην Αμερική. Ναι, ήταν πιο σκληρή η ζωή των.
5: Έλεγε ναυσικά προηγουμένως που ακούγαμε το απόσπασμα, έλεγες ναυσικά Μπέλου Αχθοφόρος. Ναι. Σακελαρίου, τι έλεγες?
7: Σακελαρίου δούλεψε στα λοιπάσματα. Είχε μείνει ορφανή από πολύ μικρή. Είχαν εκτελέσει τον πατέρα της στην Εμφύλιο. Πολύ ο Καζαντζίδης με την Στάμνα πουλούσε νερό στα υφαντουργία, οικοδόμος. Ο Δαλέζιος Μαναβάκη, όλοι όσοι μιλούσαν στον πάνω, έτσι, η πλειοψηφία αυτών ήταν πανφτωχοί. Από λαϊκά στρώματα.
6: Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολούθησα τα δοκιμαστικά της οντισιών από το Voice, ένα σαν reality μουσικό, και μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί από τους νέους και λιγότερο νέους που ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους ήταν άλλος φοιτητής στο πανεπιστήμιο, μια άλλη ήταν φαρμακοποιός, ένας άλλος γιατρός, δηλαδή, και πάρα πολλοί είχαν πάει σε οδεία. Εκείνη την εποχή οι περισσότεροι ούτε το δημοτικό δεν είχαν καταφέρει να τελειώσουν, αλλά είχαν ένα χάρισμα που πιστεύω λίγοι το έχουν, ήταν η λεγόμενη μουσική του αυτιού, δηλαδή, τους οποίους είχε και σε μεγάλη εκτίμηση ο Χατζηδάκης. Δηλαδή ένα πιρούνι να έπεφτε κάτω, αμέσως θα σου έλεγαν τι νότα είναι αυτή που είχε παραχθεί. Αυτή η βιωματική σχέση με τη φτώχεια τους έκανε να μπορούν να τραγουδήσουν τραγούδια για τη μετανάστευση ή για την ξενιτιά, για τη φτώχεια και όλα αυτά.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση. Μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Χτίζεις.

0: που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Στέλιος Καζαντζίδης, στιγμές από τη ζωή του και τη ζωή μας. Ο μέγιστος λαϊκός βάρδος δεν είναι πια ανάμασά μας. Έφυγε για πάντα πριν από λίγες ώρες. Εμείς, τιμώντας ήδη τη μνήμη του, σαν ίστατο φόρο τιμής, μέσα από αυτά τα στούντιο του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, που ήταν τόσο φιλόξενα για τον Στέλιο Καζαντζίδη και για το κλασικό λαϊκό τραγούδι, θα τιμήσουμε σήμερα με ένα πρόγραμμα από τους λαϊκούς βάρδους δύο ώρων, με μουσική, τραγούδια και δικές σας γνώμες και συμμετοχή, αγαπημένοι μας φίλοι. Στέλιος Καζαντζίδης, τέλος. Και πρέπει να σας πούμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η εκπομπή που πορεύεται μαζί του 12 ολόκληρα χρόνια. Στέλιος Καζαντζίδης, κοινωνικό λαϊκό τραγούδι. Γεννήθηκε και σήμερα πέθανε μαζί του. 1952-2001. Μια εποπτεία πάνω στα κοινωνικά γεγονότα και τα προβλήματα έσβησε για πάντα σήμερα. Μένουν ανεξίτηλα όμως όλα τα γεγονότα αυτά, όπως τα περιέγραψε με την έκφραση της φωνής και της ψυχής του ο Στέλιος Καζαντζίδης. Αυτά τα τραγούδια που αφιέρωσε στον ίδιο και στο λαό στον οποίο ανήκε, μέσα από τον οποίο γεννήθηκε, γαλουχήθηκε και έγραψε τα τραγούδια του και τη δική του εποπτεία, που ήταν και εποπτεία ενός λαού που με απλότητα αγωνιζόταν να συνέλθει από τα συντρίμια μιας πολύ δύσκολης εποχής και συνέχισε με αυτά τα τραγούδια να παλεύει και να διασκεδάζει με το δικό του τρόπο και με τον Στέλιο Καζαντζίδη να είναι ο μπροστάρης αυτού του λαού και ο άνθρωπος που να πολεμάει τα κάθε λογής κατεστημένα. Στέλιος Καζαντζίδης, το λαϊκό τραγούδι, το κοινωνικό λαϊκό τραγούδι, γεννήθηκε και πεθαίνει μαζί του.
1: Εδώ ακούσαμε τον Πάνο Γεραμάνη να αναγγέλει το θάνατο του Στέλιου Καζαντζίδη 14 Σεπτέμβρη του 2001. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Πάνο Γεραμάνη, στους λαϊκούς βάρδους, σε αυτή την θρυλική εκπομπή, με αφορμή την έκδοση «Πάνος Γεραμάνης, λαϊκοί βάρδοι, στιγμές από την ζωή τους», μια έκδοση σε εισαγωγή, που εισαγωγεί τα κείμενα, η σημειώση, η επιμέλεια είναι της Ναυσικάς Γεραμάνη και της Μαριάννας Τζιαζή, από τις εκδόσεις «Τόπος». Έλεγα ότι ο Πάνος είναι μια μυθική μορφή. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι ένας θρύλος. Ο Πάνος Γεραμάνης υπήρξε ένας ογκόλιθος, ένας δημοσιογράφος με δέλτα κεφαλαίο, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ένας φίλος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αλυσμόνητος και αξεπέραστος. Μαριάννα, Πάνος Γεραμάνης.
2: Ναι, πραγματικά αξεπέραστος, και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ο τεράστιος αριθμός των ανθρώπων, όχι συναδέλφων απλώς, που δηλώνουν φίλοι του, είμαστε φίλοι. Και μέχρι που αναρωτιέμαι πόσους φίλους μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνω ότι όλοι νιώθαμε λίγο ψηλότεροι όταν μας τιμούσε ο Πάνος με τη φιλία του και τον θεωρούσαμε φίλο και μας θεωρούσε και αυτός. Ήταν η ακτινοβολία, αυτή η λάμψη που είπες, τελικά ήταν καλοσύνη και ξυπνάδα μαζί, τρομερή. Ήταν μεταδοτική, δηλαδή έκανε τους ανθρώπους γύρω του να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
1: Ναυσικά άφησε ποτέ κανέναν να πληρώσει? Εμένα δεν μ' άφησε ποτέ. Όπου και αν με πήγε, δεν μ' άφησε ποτέ να πληρώσει.
3: Όχι.
1: Δεν τολμούσες κιόλας.
3: Και είχε και ένα σλόγγαν γι' αυτό. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τους έλεγε.
1: Δεν τολμούσες κιόλας.
3: Και είχε και ένα σλόγγαν γι' αυτό. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

0: ότι δεν με νοιάζει ο ατομισμός, μπορώ να το κάνω και μόνος μου, έλεγε, αλλά δεν θέλω να το κάνω μόνος μου, θέλω να το κάνουμε μαζί, γιατί πιστεύω στη συλλογική δουλειά. Και έχουμε αυτή την έκδοση, ελπίζω να είναι προσβάσιμη κάποια στιγμή και στους μελετητές.
1: Και εμείς το ελπίζουμε. Υπάρχει
0: τέτοια σκέψη από την ΕΡΤ.
1: Χρειάζεται μεθοδική δουλειά, είναι λίγο δύσκολη δουλειά, αλλά αν δεν γίνει δεν έχει νόημα και αυτά. Η ψηφιοποίηση και απομαγνητοφώνηση μπορεί να γίνει δηλαδή μια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια του λαϊκού τραγουδιού, η λαϊκή βάρδη.
0: Μακάρι λοιπόν αυτή η δουλειά που έχετε κάνει εσείς να είναι το έναυσμα σε αυτή την κατεύθυνση. Πάνος Γεραμάνης, λαϊκή βάρδη, στιγμές από την ζωή τους, εκδόσεις Τόπος, Ναυσικά. Μαριάννα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστώ, Νίκο.
0: Θα κλείσουμε ακούγοντας τον Πάνο Γεραμάνη σε μία από τις εκπομπές του. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
3: Γεια σας. Απόγευμα Παρασκευής, 6 με 8, 2 ώρες λαϊκή βάρδη. Λαϊκή βάρδη, χρόνος 14. Ο Πάνος Γεραμάνης είναι κοντά σας απόψε με την Νικολέτα Σερέτη να είναι τεχνική συνεργάτης, και λόγια και τραγούδια με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα, αγαπημένοι μας φίλοι, είχα μια ιδιαίτερη φιλική σχέση. Τον γνώρισα από τα 14 μου χρόνια και καλλιέργησα κατά ρεά διαστήματα αυτή τη φιλία. Τον γνώρισα στη Χαλκίδα, στο χωριό μου, όταν είχε έρθει επικεφαλής 15 λαϊκών καλλιτεχνών, μόλις είχε επιστρέψει με δάφνες από τις Κάνες, από το ποτέ την Κυριακή, Χατζηδάκης, μουσική, με τα παιδιά του Πειραιά, Μελίνα Μερκούρη, Ζήλτα Σεν. Κι όμως, κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, από το ελληνικό πήγε στο σπίτι του και από το σπίτι του ήρθε στο χωριό μου. Ξέρετε τι τύχη είναι να γνωρίσει τον Ζαμπέτα, τόσο μικρός μαθητής, και να κουβεντιάζει μαζί του εκείνα τα χρόνια, ακριβώς το 15 Αύγουστο του 1960.

Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε.

0: καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 52 55 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Αγαπητά μου παιδιά, η μοίρα σκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40%

0: εργασιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
2: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
1: Εστιατόριο Διάκου.
2: Εστιατόριο Διάκου.
1: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπ. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή 5η εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Τέλειος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Hey, hey.
1: Τώρα είναι κλειστά όλα και ακούω τη μουσική.
2: Η μουσική τον υπολογιστή. Από εδώ, όχι τον υπολογιστή, το εδώ.
1: Ναι, ακούω το pick-up.